Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

μάτια σε βροσί και με πνίξαν οι αναμνήσεις. Έπιασε βροσί

0: αφήσερα
1: κι όλες λένε άλλα χαλά.
2: Ακούς δυνατά, ακούς ελληνικά, ακούς Ράδιο Μάνος.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίσαμε ήδη την αναφορά μας στο ζεϊμπέκικο. Διαλέξαμε τραγούδια παλιά και αγαπημένα. Αν έχετε διάθεση, τραγουδήστε μαζί μας.

τόσα δίνω

0: πες μου ναι. Δεν μας χωρίσουνε ποτέ. Δεν μας χωρίσουνε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

μανούλα θα πω απόψε. Τη μαμά την Αντριάννα. Δύο πόρτες έχει η ζωή. Να σε καλά, μανούλα. Πάμε.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-0-53-919.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

πάλι χαράματα ξυπνάς με δάκρυα στα μάτια σου. Το ίδιο όνειρο μου λες,

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά στυλ με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων στυλ.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
8: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
9: λαχανικά,
8: ντοματίνια.
10: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
10: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
8: Τηλέφωνο 6947-080-188.
10: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
11: Ράδιο Μάνος 103,4.
12: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Καλά, ερχόμαστε.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Radio Manos.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.

ζήσω. Όσα με έδεσαν μαζί σου να διαλύσω. Και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια πόρτες μου παρά

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο,

0: Τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-0-53-919.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Καλά, αντερχόμαστε.

πιάσε βροσί και με πνίξαν οι αναμνήσεις. Πιάσε βροσί και νομίζω θα γυρίσει.

0: Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Σιγανός Music.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572. Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: σβούνε, δεν μας χωρίσουνε ποτέ, δεν μας χωρίσουνε.
1: Ακούς δυνατά, ακούς ελληνικά, ακούς Radio Manos.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: ερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

ποιος σε δουλεύει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
7: ντοματίνια.
9: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
9: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
7: Τηλέφωνο 6947 080 188.
9: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
10: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
11: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
12: Καλά, αντερχόμαστε.

24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος. Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ραδιομάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ραδιομάνος 103,4.

σου πως βάριεσαι εμένα και τον εαυτό σου. Απ' απόψε κιόλας αλλαγές αρχίζεις,

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-0-53-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
6: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
9: Καλά, αντερχόμαστε!

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4.

αντέξει προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είναι.

0: Κι απλά είμαι εγώ.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Radio Manos.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτης σας και στο 23510 47 999.
5: Καλά, αντερκόμαστε.

ψυχή σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτά

0: εαυτό.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος. Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων να τη στείλει. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων να τη στείλει είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο Τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι
1: 7. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε, όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας, δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία, ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή Τρίτη. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Γιώργο και στον Κυριάκο και στην Τάνια. Στο φίλο μου τον Λάρη και στην Τίνα. Χαιρετισμούς στον Γιώργο από το Δίον, στον Τάσο, στην κυρία Λένα και στον κύριο Κώστα. Χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Χάρη και στο φίλο μου τον Αλέκο, στον Παναγιώτη, στον Δημήτρη τον Μορφωτζή, στο φίλο μου τον Στέλιο. Γεια Στέλιο. Γιώργο Σεπτάλοφο, χαιρετισμούς πολλούς. Στην κυρία Χαρά, πολλούς πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σου κυρία Χαρά. Στον Κώστα επίσης, το φιλαράκι μου, και στην Γιάννα από το σούπερ μάρκετ Άστρο, και χαιρετισμούς.

Λοιπόν, θα πούμε και τα ονόματα που προφανώς ξεχάσαμε. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές, την αγάπη μας σε όλους. Καλύτερη την έχουμε. Με πολύ υγεία σε όλο τον κόσμο. Και καλή ξεκούραση για το φίλο μας τον Αλέξη, ο οποίος επιστρέφει γι' αυτός από τη δουλειά του. Ένα μήνυμα το πήρα πριν από 5 λεπτά. Γεια σου Άλεξ. Καλή επιστροφή. Αλέξης από Κατερίνη. Καλή επιστροφή σε αυτούς που μας ακούνε στα αυτοκίνητα μέσα. Χαιρεσμούς. Χορηγή της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στην Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου τις Κυριακές το απόγευμα, όπως είπαμε, 6 ώρα νυχτά. Supermarket Astro στην Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου Κυριακές απόγευμα 6 ώρα νυχτά. Απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Το Fast Food Pulse, εξαιρετικά χαμπούκερ. Είναι πάρα πολύ καλά, τα έχω δοκιμάσει, μιλάμε, είναι φανταστικά. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, μεγάλου Αλεξάνδρου 86, delivery 23510-39911, 23510-39911, Fast Food Pulse. Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, φτιάχνει καταπληκτικά σαντούιτς και όχι μόνο. Για πολύ ωραία γυναικεία ρούχα, dress code, μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, Παναγίτης Αλδάη 4 Κατερίνη, στο στενό της Vodafone. Dress code, μπουτίκ με υπέροχα γυναικεία ρούχα, Παναγίτης Αλδάρη 4 Κατερίνη. Σαπραχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής. Το Σεραϊκό, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής. Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Λάμπια Σονίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές. Νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο. My Max Pet Shop, Λάμπια Σονίδη 9. Η νούμερο 1, παραλαμβάνω και πάλι, ζωοτροφές στην Πιερία. My Max Pet Shop, Λάμπια Σονίδη 9. Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Κομώσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σενίδη 60. Κομώσης αντρικές γυναικείες και όχι μόνο. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σενίδη 60. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, από τις 11 το πρωί ανοιχτά μέχρι τις 5, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Υπάρχει η γερμανική κουζίνα, είναι το Kere Wurst και το Pulled Pork. Και ελληνικά βέβαια, λουκάνικα, κοτουμπουκές, πατσέτες, σουβλάκια κτλ. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή ανοιχτά.

Ο Fast Food Pulse, μεγάλο Αλεξάνδρου 86. Εκπληκτικά σάντουιτς μιλάμε, παιδιά. Χάμπουργκερ, τέλεια. Delivery 23510 39 911. Fast Food Pulse. Τρες Κοτ, Παναγίτσα Λουδάρη 4, Κατερίνη. Μπουτίκ με υπέροχα γυναικεία ρούχα. Λοιπόν, αυτά. Μπορείτε να μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε στα τηλέφωνα 6971 785 521. 6971 785 526. Τι λέω, 6971 785 521. 26, 521.

0: Τι κάνεις, Χάρη μου? Γεια σου, Χάρη.
1: Ακούμε Παύλο Βασιλείου, έτσι, μην ξεχνάμε.
0: Ναι, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Αγραφός εδώ πέρα. Ναι. Θα μας βάλεις δύο τραγουδάκια σήμερα.
0: Πες, ποια ό,τι θες.
1: Μπάμπης Μακάλης. Μπάμπης Μαρκάκης.
0: Μακάλης, τι μονάβεις.
1: Δύο μπάμπηδες. Μαρκάκης, Μακάλης.
0: Μακάλης, ποιο θες?
1: Ναι, όποια θες, αυτούς από ένα τραγούδι θα βάλεις.
0: Οκ, έγινε.
1: Για όλο το γνωστό ακροατήριο και άγνωστο.
0: Ναι, τι κάνεις, όλα καλά?
1: Για το φίλο μας τον Αλέκο, special.
0: Ο Αλέκος, πού είναι ο Αλέκος?
1: Έλα, Αλέκο, φίλε μου.
0: Αλέκο, φίλε μου.
1: Καλή εκπομπή, ε.
0: Τι έτσι, ε.
1: Αυτά, φίλε μου.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά.
1: Τσα.
0: Χάρης. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, στο 6971-785-521. Σε αυτό θα μας τηλεφωνείτε. 6971-785-521. Λοιπόν. Έλα, Παναγιώτη. Τι κάνεις? Περίμενε λίγο. Να σε πω την αλήθεια, επειδή είσαι... δεν πήρε μια-δυο μέρες και πήρε τηλέφωνο ο Δημήτρης και μου λέει ο Παναγιώτης δεν πήρε τηλέφωνο σήμερα. Ανησύχησα, λέω.
1: Έτσι και δύο απογεύματα να μην είναι.
0: Ναι, όχι. Καλά κάνεις, ρε παιδί μου, εντάξει. Δε. Αλλά καμιά φορά δεν ακούς κάποιον, ανησυχείς, πάει το μυαλό ξέρεις που πάει.
1: Όπως και τώρα τη Δευτέρα 28, δεν έχει ο μήνας.
0: Ναι.
1: Προλαβαίνω,
0: δεν προλαβαίνω
1: να
0: γυρίσω. Θα είμαι
1: Θεσσαλονίκη για
0: κάποιες δουλειές. Εντάξει, μωρέ, μακάρι να είσαι γερός και εντάξει.
1: Ναι, κακό στον δρόμο, αλλά εντάξει.
0: Όχι, γιατί καμιά φορά ανησυχείς. Ξέρεις τι έγινε.
1: Όχι, για όνομα του Θεού.
0: Ναι, να σε πω, με πήρε ένας ακροατής από τη Γαλάτσα. Μ' ακούς?
1: Ακούω.
0: Και μου λέει, με ζήτησε δύο τραγούδια. Το ένα τραγούδι το βρήκα, το βάλα. Το άλλο του λέω, θα στα βάλω την Πέμπτη. Και την Πέμπτη πέθανε.
1: Σοπα, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε φίλε, τρελάθηκα. Μόλις μου το είπε. Μου το είπανε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να φτάσω. Θέλω να σε πω, τίποτα δεν είμαστε καλά. Αυτό το ξέρουμε χρόνια.
1: Έτσι, μόνο να είμαστε καλά και να είμαστε όρθιοι, εγώ λέω.
0: Να είμαστε γεροί και εντάξει, εντάξει. Γι' αυτό.
1: Έτσι. Άλλη, θα ήθελα δύο τραγούδια.
0: Ποιο?
1: Τούτο το πρωί, τούτο το φιλί με τον Μιχάλη Βιολάρη.
0: Ναι.
1: Και το βρέχει στην γειτονιά με τον Γρηγόρη Μπιτικότη. Είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι αυτό. Βρέχει στη φτωχογειτονιά.
0: Βρέχει, ωραία.
1: Σ' αρέσει, σ' αρέσει. Όλο το ακροατήριό μας.
0: Σ' αρέσει τώρα ο Μπιτικότης, ε?
1: Για μένα είναι ο πρώτος.
0: Ναι.
1: Και με μικρή διαφορά είναι ο Καζαντίδης.
0: Ναι.
1: Αυτούς δεν μπορώ να τους ξεχάσω και τους, γιατί τους ακούω βέβαια και επιτυχίες πολλών, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξεχωρίζω ελαφρύ τραγούδι, νέο κύμα κτλ. Ναι. Και τους ακούω όλους. Ναι. Ερωτικό τραγούδι, όπως και στο ερωτικό, δεν μπορώ να ξεχάσω το Λευτέρη Μιντιλίνο που είχαμε πάρα πολύ καλή προσωπική σχέση.
0: Πολύ και φωνάρα ήταν, και ήταν πολύ φωνάρα.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός. Και όταν υπηρετούσα στη Θεσσαλονίκη, σαν έπαιδρος αρχιπλοκαγός ήμουν στη Λυτή, είχα ένα φίλο που τον ήξερε από την Αθήνα, επίσης έπαιδρο αρχιπλοκό, και πηγαίναμε και το βλέπαμε στα κέντρα που τραγουδούσε. Ναι. Τότε για δύο χρόνια τραγουδούσε στη Θεσσαλονίκη και έμεινε απέναντι από το κήπεδο της Τούμπας, μας έλεγε. Και όταν ήρθε εδώ στην Κατερίνη, στο Αιγίνιο συγκεκριμένα, σε κάποιο χορό που τον είχε καλέσει ένα σύλλογος, μετά από χρόνια, από 25 χρόνια, πήγα να το σε τραπέζι πρωτού βγει στο πρόγραμμα, καθόταν στο τραπέζι, πήγα και του μίλησα και τα λοιπά. Και με το που τον είπα ο Τάδε και ο Τάδε, λέει ο Παναγιώτης, και σηκώθηκε με αγκάλιασε.
0: Ναι, ναι. Ήταν το ωραίος. Λοιπόν,
1: ήταν ωραίος.
0: Βρέχεις η γειτονιά και το άλλο.
1: Τούτο το πρωί, τούτο το φιλί με τον Μιχάλη Βιολάρη.
0: Βιολάρης, ναι. Ωραία, έγινε.
1: Καλησμένος όλο το ακροατήριο συνήθως, το Δημήτρη του Προβοτζή, στο Ράδιο Μάνος και ιδιαίτερα σε σένα.
0: Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά. Να σε καλά. Και εγώ ευχαριστώ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ωραίος ο Παναγιώτης και ωραίος και ο Χάρης. Λοιπόν, όχι, όχι. Λοιπόν, θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό 6971 785 521. 6971, το γράφεις 6971 785 521. Μόνο κινητό. Ναι, μόνο κινητό, μόνο κινητό. Ναι, ό,τι θες, ό,τι θες. Στο κινητό, ό,τι θες. Όχι σταθερό, σταθερό όχι. Όταν κάνω εκπομπή, εγώ μόνο, μόνο κινητό, μόνο κινητό. Τα παιδιά που κάνουν, εντάξει, στο... Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, κάτσε λίγο να παίξω το τραγούδι αυτά. 6971 785 521. Το έγραψες? Κάφτε. Κάφτε.

0: σένα.
1: Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε τον Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέρα από την Καλαμαριά. Εγώ είμαι ο Βασίλης. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος και σε όσους άκουσα τώρα που πήραν τηλέφωνο. Στέλνω την καλησπέρα μου κατά πάσα κατεύθυνση. Παντού. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση τώρα από τα πρώτα λεπτά που άκουσα την εκπομπή είναι ότι κάποιος πέθανε. Κάτι τέτοιο είπες.
1: Όχι, ρε, χτύπα ξύλο. Απλά ένας ακροατής ήταν. Το ακούς την Πέμπτη και. Εντάξει, κακώς τα αναφέρω.
2: Τέλος χωρέστον.
1: Όχι τώρα, έχει καιρό.
2: Καιρό, δεν είναι καινούργιο, δεν είναι φρέσκο που λέμε. Εντάξει τώρα για έναν που το ακούει, σου λέει τώρα καινούργιο θα είναι αυτό, αλλά δεν ξέρει εσύ ότι πότε θα εννοείς, ναι.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή.
2: Ναι. Λοιπόν, όλα τα τραγούδια αφιερωμένα για όλο τον κόσμο του Ράδιο Μάνος, για το γνωστό, όλο το γνωστό και άγνωστο ακροατήριο και εκεί πέρα επίσης για το φίλο μου τον Γιώτη, το μελαχρινό αγόρι, σήμερα κάποιο λόγο δεν τον κάτι προβλήματα είχαν εκεί οι ερασιτέχνες. Και ο Βασίλης ο Σαλονικιός και το Βασίλη το Σαλονικιό που τον άκουσα λίγο αλλά δεν μπορώ να επικοινωνήσω επειδή δεν έχει κινητό.
1: Μάλιστα. Ωραία,
2: τι να πω. Να πω την καλησπέρα μου και αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο.
1: Να είσαι καλά Βασίλη μου, τα πούμε την καλησπέρα.
2: Τα ακούω πάντα και ό,τι άλλο θέλεις και θα επικοινωνήσουμε και πιο ύστερα.
1: Εντάξει, όποτε έχεις χρόνο μας ακούς, σιγά δεν...
2: Την αγάπη μου και τα φιλιά μου.
1: Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Να είσαι καλά, γεια σου. Ευχαριστώ. Γεια σου.

0: Έλα Μαρία. Παρακαλώ.
1: Εδώ ο Αρίστος ο άντρας.
0: Γεια σου Αρίστο.
1: Τι έγινε?
0: Καλά, όλα καλά. Ποτίζεις?
1: Τι τραγουδάρα παίζεις ρε γάμο. Σου παραδέχομαι, είσαι πολύ ωραίος ρε γάμο.
0: Μου παραδέχεις το διάλεξα.
1: Είσαι πολύ ωραίος να άμα.
0: Τι κάνεις?
1: Θα μου βάλεις ένα τραγούδι, το ένα το άλογο να είναι άσπρο και το άλλο μαύρο.
0: Ναι. Okay.
1: Για την πάρτι μας να ούμε.
0: Τι, οδηγάς τώρα, τι κάνεις?
1: Ναι, οδηγάω, πάω σπίτι.
0: Πώς είπες, το ένα μαύρο?
1: Ναι, το ένα το άλογο να είναι άσπρο και το άλλο μαύρο.
0: Σ' αρέσει ο φιλμπιθικότης, ε?
1: Ναι ρε γαμότε, ναι ρε άντρα.
0: Φιλμπιθικότης.
1: Και πες για τον Αρίστο τον άντρα, δυνατά.
0: Μπιδικότης, το ένα άλογο να είναι μαύρο.
1: Βάλτε τώρα να το ακούω στον δρόμο γιατί φτάνω σπίτι να είμαι.
0: Έγινε να πούμε. Έλα, για σένα.
1: Έγινε άντρα.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.

0: Έλα, σ' ακούμε, Δημήτρη.
1: Έλα, συγκράτηκε.
0: Έλα, τι κάνεις, ρε, Δημήτρη.
1: Τι έγινε, φίλε.
0: Καλά, ή απλά είχαμε γραμμές και ο φίλος μου πήρε προηγουμένως και άλλος.
1: Το κατάλαβα, το κατάλαβα, δεν πειράζει. Πήρε και ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ε.
0: Ναι, ρε, με έβαλες ιδέες.
1: Ναι, τον άκουσα.
0: Με έβαλες ιδέες, λέω, κάτι θέλω να πει ο ποιητής, εντάξει, Ντούρασελ, ο Παναγιώτης.
1: Θέλω δύο τραγούδια.
0: Πες.
1: Χόρεψε μαζί μου απόψε,
0: ναι.
1: Με το Βοσκόπουλο.
0: Χόρεψε μαζί
1: μου. Και το άλλο, για να με θυμίσει την ξενιτιά, άλλος πάει στη Γερμανία, λέει, και άλλος στην Αυστραλία, που λέει, του Καζατζήρη.
0: Χόρεψε.
1: Αφιερωμένα στον Παυλίδη, τον Παναγιώτη, το φίλο μου.
0: Χόρεψε, πώς είπες, το Βοσκόπουλο.
1: Το Βοσκόπουλο χόρεψε μαζί μου απόψε μαζί. Και το του Καζατζίδη, άλλος πάει στη Γερμανία, που λέει.
0: Ναι, Γερμανία.
1: Θες ξαναβάλει πολλές φορές.
0: Ναι, οκ. Okay. Καλά είσαι εσύ.
1: Καλά, ρε φιλαρακή. Καλά, έχω καιρό να σε δω. Σαν τάμω να δω στη γέφυρα, προπατούσες, αλλά τώρα...
0: Σταμάτησα.
1: Ναι, γιατί...
0: βαρέθηκα. Θα περπατήσω.
1: Δηλαδή αποφάσισες να παντρευτείς γι' αυτό.
0: Όχι. Βαρέθηκα να περπατάω, ρε παιδί μου. Απλά κάποια στιγμή εκεί περπατούσα, έκανα πολλά χιλιόμετρα.
1: Κατάλαβα.
0: Πολλά, όχι τώρα, χρόνια κάνω. Και λέω κάποια στιγμή, κάτσε λίγο, ριλάξτε. Θα περπατάω, πάλι. Μ' αρέσει το περπάτημα.
1: Εδώ μου λες, τον Παναγιώτη τον αραβωνιάσουμε.
0: Ναι, τον αραβωνιάσουμε τον Παναγιώτη.
1: Θα γελάει τώρα, θα γελάει, θα ακούει και θα γελάει.
0: Ναι, ναι, είναι καλός κύριος, είναι καλός κύριος.
1: Έγινε.
0: Έγινε, ρε, να είσαι καλά.
1: Άντε, φιλαράκι μου, γεια. Θα
0: γεια.
1: Τα ακούσω τώρα,
0: γεια.
1: Όταν θα τα βάλεις.
0: Γεια. Λοιπόν. Ναι, μ' αρέσει το περπάτημα. Όχι τώρα, χρόνια μιλάμε. Χρόνια. Επειδή έπαιζα και ένα φεγγάρι μπάλα, ήμουν κάποτε ποδοσφαιριστής εγώ πριν από 150 χρόνια. Εντάξει, κάποια στιγμή έκοψα το τσιγάρο, παχαίνεις, λέω τώρα πρέπει να τα χάσουμε τα κιλά. Και τα χάσαμε λίγο. Χάσαμε αδύνατες και μέτρη είμαστε, εντάξει, τα κιλά. Απλά όταν κόβεις το τσιγάρο, θέλεις δεν θες, βάζεις κιλά. Τέλος πάντων. Κόψαμε το τσιγάρο, μου κόψε το τσιγάρο, μία μετά πάω. Πάμε στο τηλέφωνο τώρα. Μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο. Μισό λεπτό λίγο. Θα έρθουμε και σε εσάς, μισό λεπτό. Αλέκο, το τσιγάρο εσύ το έκοψες. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο, περίμενε.
2: Ακούω, λέγε.
0: Περίμενε. Παρακαλώ.
3: Το τραγουδάκι.
0: Πες, Μαρία.
3: Παπαδοπούλου και Χωνίδη.
0: Έτσι. Όλα εντάξει. Το κλείσαμε. Γράφηκε. Λοιπόν, έλα, Αλέκο.
2: Έλα, παδό.
0: Καπνίζεις.
2: Τώρα όχι, κάπνιζα.
0: Καπνίζεις, το
2: κόψα. Αλλά έχω πάνω από 35-36 χρόνια που το κόψα.
0: Ω, 157-150 χρονών είσαι.
2: Εγώ, ναι, το έχω 35 χρόνια που το κόψα.
0: Όσοι κόψαν τα τσιγάρα τόσα χρόνια, μαζί με το χάρι, μαζί με το χάρι θα φτάσετε 150 χρονών.
2: Όσοι
0: κόψαν το τσιγάρο.
2: Ναι. Εσύ κάπνιζες,
0: Ναι. Εγώ βγήκε 3 χρόνια που το έκοψα. 2,5-3 χρόνια.
2: Παύλο, πόσο κάπνιζες την ημέρα περίπου, κάνα πακέτο.
0: Να σε πω. Εγώ όταν δεν έκανα εκπομπές δεν κάπνιζα πολύ.
2: Α, ναι.
0: Περίμενε.
2: Το άρχισες.
0: Όχι. Όταν έκανα...
2: Όταν έκανες εκπομπή δεν κάπνιζες. Ναι.
0: Όχι. Όταν δεν έκανα εκπομπή δεν κάπνιζα πολύ. Κάπνιζα, αλλά όχι πολύ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν έκανα εκπομπές ή έπαιζα μουσική DJ και τα λοιπά, κάπνιζα 7 κιλά τσιγάρα. Ένα πακέτο σε 3 ώρες.
2: Σε 3 ώρες ένα πακέτο?
0: Μάλβουρο.
2: Πολύ κάπνιζες δηλαδή. Εγώ όταν κάπνιζα ένα πακέτο με πήγαινε 2 μέρες, ας πούμε.
0: Κοίταξε, αν δεν έκανα εκπομπές και αν δεν έπαιζα μουσική και στη δουλειά μου, ας πούμε, Φερρυπίν, εκτός από το ραδιόφωνο, στη δουλειά μου δεν κάπνιζα πολύ. Κάπνιζα, άλλο έχει σίγουρα.
2: Όταν εγώ εδώ... όταν δούλευα, συγγνώμη, όταν δούλευα, Παύλο, δεν κάπνιζα καθόλου. Μόνο όταν έπινα κανέναν καφέ, τότε κάπνιζα.
0: Άρα φτάσει, εγώ στο, στο Μάνος έκανα ένα μπακέτο Μάλμπουρο, για πλάκα, 2-3 ώρες.
2: Ναι, σώβα.
0: Να στον επόμενο.
2: Άλλο τι είναι, καλά.
0: Καλά, αμερικάνικη εκπομπή είμαστε.
2: Κρυάτισε ο καιρός, Παύλο, κρυάτισε, κάνει κρύο.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά είναι.
2: Ψύχρενε, ψύχρενε. Ναι. Το βράδυ θέλει κουβέρτα στο κρεβάτι, κουβέρτα.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά είναι.
2: Και χοντρή κιόλα, χοντρή κουβέρτα.
0: Κρυώνει εύκολα, κρυβλιάρι.
2: Τι να κάνουμε, πάμε για χειμώνα τώρα, ναι. Άκουσα και το φίλο μου το Χάρη.
0: Ναι, μου χάρισε.
2: Λοιπόν, Παύλο, θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ποια?
2: Το ένα του Πάνου Μαρίνου, τι βρήκες από μένα τον Μπερμπάντη και μ' αγάπησες.
0: Να.
2: Και το άλλο, την Πριγκιπέσσα με τον Σοκράτη Μάλαμα.
0: Okay.
2: Αφιερωμένο στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο, special, στον Νίκο από το παλιό κεραμίδι, τον Μαρμαρά special, στον Θανάση από το Λιβάδι, στον Κώστα, στην οικογένειά μου, σε σένα προσωπικά, και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Okay.
2: Και με τη δύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου και Ράδιο Μάνος.
0: Έτσι.
2: Από την όμορφη Κατερίνη, από την όμορφη Νέα Έφεσο.
0: Okay.
2: Ευχαριστώ πολύ φίλοι μου Παύλο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, γεια σου. Λοιπόν, Μπακάλης, Μπάμπης Μπακάλης. Αυτό ο Χάρης είναι στιχουργός, είναι ο Μπακάλης. Είναι στιχουργός, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα δω τώρα, θα το ψάξω λίγο αυτό. Λοιπόν, θα παίρνεις τηλέφωνο στο αυτό. Θα παίρνεις τηλέφωνο στο... στο κινητό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να τα... περίμενε λίγο, περίμενε να μου το πεις εκτός αέρα αυτό.

0: Γεια σου κυραλένα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Παύλε, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά, εσύ?
1: Πάμος, καλησπέρα, έχεις την καλησπέρα και από τον κύριο Κώστα εδώ, τι τον αγόρι. Τι καλή εκπομπή λέει να έχεις. Θέλουμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια απόψε.
0: Ποιο?
1: Με τη Χριστίνα Μαραγκόζη,
0: ναι.
1: Δύο δικές σου επιλογές, έτσι ξέρεις εσύ καλά τραγουδάκια που βάζεις, βάλε δύο κομμάτια να τα ακούσουμε.
0: Μαραγκόζη.
1: Ορίστε.
0: Μαραγκόζη, έτσι δύο τραγούδια θες, έτσι.
1: Ναι, δύο με τη Χριστίνα Μαραγκόζη. Oh. Επιλογές δικές σου, βάλε, έχει ωραία κομμάτια.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα το χωρίσω στον άντρα μου, στην οικογένειά μου, σε σένα και στο Μαράκι και στο Γιάννη το Υδροχό. Εντάξει.
0: Οκ. Okay. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σου εκπομπή,
0: γεια. Γεια σου, γεια σου, γεια σου.

0: Λοιπόν, έλα, σε ακούω, Αναστασία. Τι κάνεις? Αναστασία. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, Αναστασία. Παρακαλώ.
1: Έλα, και πω.
0: Έλα, καλησπέρα.
1: Κλείσω εκεί την ώρα και τα χάθηκε η εικόνα από το τηλέφωνο.
0: Ωραία, τι κάνεις? Καλά. Τώρα σε ακούμε, τώρα σε ακούμε.
1: Καλά είμαι, καλά είμαι. Προσπαθώ να είμαι καλά, καλά. Να είσαι παρέα τώρα. Πήγαινε, είπα, πάτε λίγο να σε ακούσω και να ανοίξω εδώ πάνω λίγο τηλεόραση.
0: Μαραγκόζι.
1: Είστε καλά.
0: Ναι, καλά, δόξα τω Θεώ. Μαραγκόζι είναι αυτή, δεν είναι Παόλα. Μαραγκόζι είναι.
1: Α, η Μαραγκόζι, ναι, η Μαραγκόζι, συγγνώμη, εγώ μπερδεύτηκα. Ναι. Η Μαραγκόζι μου αρέσει αυτή πάρα πολύ.
0: Ναι, ωραία είναι, καλή είναι.
1: Ναι. Και ο Βανδύς μου αρέσει πολύ. Βάλει και κανένα του Βανδύ, πάρα πολύ ωραίο τραγουδιστή.
0: Ναι. Καλό είναι. Καλό είναι.
1: Ναι, η Μαραγκόζι, καλά λε.
0: Ναι. Εσύ καλά είσαι.
1: Η Παόλα μου αρέσει σαν τραγουδιστή, εντάξει.
0: Τι, σαν?
1: Η Παόλα μου αρέσει, ναι.
0: Καλή είναι η Παόλα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Όλα καλά, εντάξει.
1: Επιερώνω όλα στην παρέα μας που τηλεφωνάει όλοι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τους ακροατές σου. Να είσαι καλά.
0: Και το βράδυ 11 η ώρα τα πούμε, βγάλουμε γραμμές, να ξέρετε. Εντάξει.
1: Καλά, μπράβο, καλά.
0: Τσα. Λοιπόν. Τι έστειλε μήνυμα.

0: Κάτσε λίγο να δούμε τι μήνυμα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω τι λες. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη γραμμή. Στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. 8 η ώρα, πρώτα Θεός, εδώ είμαστε, εκτός Κυριακής. Λοιπόν. Και κατά τις 11 η ώρα θα βγάλουμε μια γραμμή να μιλήσουμε. Όπως πάντα μιλάμε. Λοιπόν, έλα Σταυρό. Ξακούμε Σταυρό.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, μια χαρά. Για πες.
1: Καλά, καλά φίλε.
0: Ναι.
1: Παπαλάκι μου, τρεις τραγουδάρες θα σου πω απόψε.
0: Πες.
1: Ένα είναι του Στέλιου Καζαντζίδη.
0: Ναι.
1: Το Υπάρχω.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι του Πάνου Γαβαλά, το Σταυροδρόμι.
0: Ωραίο, ναι.
1: Και ένα τελευταίο του Βαγγέλη Περπινιάδη. Σε ένα βουνό στην Ερημιά θα πάω να ζήσω.
0: Περπινιάδης, οκ. Okay.
1: Έγινε Παύλε μου, καλή εκπομπή φίλε.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Καλή.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, σε ένα βουνό. Ναι. Λοιπόν, παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Έλα Λάρη. Λάρης. Λάρη. Σ' ακούω.
1: Έλα Λάρη. Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Στον αέρα σε εγώ, θες εκτός αέρα?
1: Όχι, στον αέρα. Ένα τραγούδι, δύο τραγούδια φυσικά αν πάρει.
0: Ποιο?
1: Λοιπόν, ο Ετούς Πεθαίνει στον αέρα του Χαρίζου Λάρη στην Τίνα, στον Κώστα, στη Δούρα, με πουλιά αγάπη.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό και να βάζει του Τουρκίζου με την Τίνα.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Πάω τον Τίνα, έλα.
2: Δεν θυμάμαι τώρα τον Νίκο. Ορκίζουμε
1: λέει. Ορκίζουμε λέει. Τέλος μου βάλει όποιος θες. Έλα δεν ξέρεις. Άλλο καλά.
0: Όλα καλά. Μια χαρά. Εσύ?
1: Καλά, όλα καλά. Είσαι εδώ σήμερα, εντάξει.
0: Καλά.
1: Θα τα ακούμε,
0: έγινε. Έγινε.
1: Ωραία.
0: Σα, σα, σα, σα, σα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, τα τραγούδια μεταδίδουμε. Δεν βγάζουμε γραμμές τώρα, δεν βγάζουμε γραμμές στον αέρα τώρα, γιατί πρέπει να μεταδώσουμε τα τραγούδια. Έτσι, γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να μεταδώσουμε τα τραγούδια. Αφιερωμένα για τον Αλέκο. Γεια σου Αλέκο και την οικογένειά σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Παρακαλώ. Πες το γρήγορα γιατί παίζω τραγούδια. Μ' ακούς? Μ' ακούς? Μας ακούς? Έκλεισε η γαλίδα. Τέλος πάντων. Η γαλίδα έκλεισε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μετά, μετά. Κάτσε να μεταδώσουμε τα τραγούδια των ακροατών μας και μετά. Μετά θα τα πούμε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σκοπί μας βγάζουμε γραμμές τώρα, γιατί πάμε να ακούσουμε τραγούδια που μας έχετε ζητήσει. Υπάρχω και όσο ζω θα υπάρχω, λέει ο Καζαντζίδης, αφιερωμένο για όλους τους ακροατές που μας ακούνε, για τον Αλέκο. Γεια σου Λάρη, γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα, γεια σου Αναστασία, γεια σου... Γεια σου Χάρη.
1: Υπάρχω κι όσο υπάρχεις.
0: Γεια σου κυρία Χαρά. Λοιπόν, την αρχή. Λοιπόν. Γεια σου Σταύρο από την Επανομή επίσης. Λοιπόν. Αλέκο για σένα.

0: Καλησπέρα.
1: Καλά είσαι, Σούλα είμαι.
0: Γεια Σούλα μου, γεια Σούλα. Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά, τι?
0: Σχολάσαμε, εντάξει, από τη δουλειά?
1: Ναι, το απόγευμα.
0: Ναι, μπράβο ρε Σούλα, μπράβο. Θέλω να κάνω τραγούδι.
1: Θέλω, ναι.
0: Ποιο?
1: Θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ποιο?
1: Το Αδαμαντίδη, ό,τι θέλεις εσύ.
0: Αδαμαντίδη, ποιο τραγούδι?
1: Ό,τι θέλεις εσύ, λέει. Έτσι λέγεται.
0: Αν το τραγούδι έτσι λέγεται.
1: Ναι.
0: Ο Μαντίδης. Ναι. Ό,τι θέλεις εσύ, ναι.
1: Και του Καράφη, σαν μοναξιά.
0: Οκ. Καλά όλα. Θα τα πούμε μετά πιο ύστερα, κάτι σε 10 η ώρα, άμα θα πάρεις.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Άμα δεν κοιμηθείς σε 10 η ώρα θα βγάλουμε καμιά γραμμή, θα τα πούμε λίγο.
1: Ωραία, έγινε. Λοιπόν, αν μπορέσω θα ξαναπάρω.
0: Ναι, καλά, ναι. Αυτό ισχύει για όλους τους ακροατές, για όλους τους ακροατές.
1: Λοιπόν, θα σας ακούω εγώ πάντως, μέχρι αργά.
0: Αδαμαντίδης, ό,τι θέλεις εσύ είπες, έτσι.
1: Ναι, και Καράς, φυσά η μοναξιά.
0: Οκ, τσάω.
1: Αφιερωμένο στο κρατήρι.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, έλα Βασίλη, πες το και την καλησπέρα σου.
1: Έλα καλησπέρα, λέω την καλησπέρα μου, λέω σε όλο το ακροατήριο ξανά. Θέλω να βάλω και να αφιερώσω ένα τραγούδι για τη Δημητρούλα την Παοξού, πολύ special. Σήμερα θα κάνει εκπομπή στο Ερασιτεχνικό, από την πληροφορήθηκα. Αν διορθωθούν τα προβλήματα εκεί, θα μπορέσω να την ακούσω.
0: Okay.
1: Κάτι να κάνει 9 η ώρα, δεν ξέρω, αλλά τώρα δεν ξέρω άμα κάνει, γιατί ακούω εσένα.
0: Okay.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να ακούς όποιον θέλεις.
1: Αφιερωμένα για τη Δημητρούλα.
0: Μ' ακούς. Ναι. Να ακούς όποιον θέλεις. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Okay.
1: Τώρα ακούγα εσένα, ακούω εσένα, δεν μπορώ να το αλλάξω. Εντάξει.
0: Να ακούς όποιον θέλεις, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, ρε, εννοείται, ναι, ναι.
0: Έγινε. Αν τα λέμε 11 η ώρα.
1: Εντάξει. Ένα τραγούδι, όποιο θες εσύ, από όπου θες.
0: Έγινε, σαν.
1: Τα λέμε 10 η ώρα.
0: Σαν.

0: Εφή, δεν σε προλαβά. Δεν σε προλαβά, Εφή, δεν σε προλαβά. Παρακαλώ. Καλησπέρα, τρελό βουβό κορίτσι. Έλα, τρελό βουβό κορίτσι.
1: Όχι, τρελό δεν είναι, εντάξει.
0: Βουβό. Όχι, μιλητικό. Μπλάκα κάνουμε, καλά.
1: Πλάκα. Ναι, καλά είστε.
0: Καλά είμαστε, μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Τι κάνεις?
1: Πήρα για μια καλησπέρα, μπράβο. Άκουγα τα τραγούδια όλα.
0: Ναι.
1: Μπήκα και εγώ στο νόημα των τραγουδιών.
0: Ναι, ποιος άρεσε?
1: Καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Ποιο τραγούδι σ' άρεσε?
1: Από όλα.
0: Ναι.
1: Ποιο να σου πω τώρα.
0: Ναι.
1: Όλα ωραία ήτανε.
0: Μάλιστα. Τι λέει?
1: Όλα ωραία ήτανε.
0: Τι λέει, πώς πας?
1: Καλά.
0: Μάλιστα.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, η εκπομπή λέγεται «Πες το και έγινε» και αν το ακούς να με πάρεις να στείλεις μήνυμα, SMS, μήνυμα.
1: Το ακούω, είπαμε.
0: Να.
1: Το ακούω.
0: Όχι, παλιά έλεγα, ρε παιδί μου, έκανα πλάκα. Τους έλεγα «Πες το και έγινε» και αν το ακούς να με τηλεφωνήσεις.
1: Το ξέρω. Και σε μένα το είπες.
0: Και είπα και σε σένα.
1: Και σε μένα το είπες.
0: Δεν ξεχνάς ότι είμαστε αμερικάνικη εκπομπή. Όλα στο φως.
1: Και γαλλική, μη μου το χαλάς. Και γαλλική είναι. Έχει μία ευγένεια μέσα. Ένα αίσθημα. Το... Είναι και γαλλική.
0: Δηλαδή θες να πεις ότι η εκπομπή μας έχει και έχει συναισθήματα. Πηγάζει συναισθήματα.
1: Και βέβαια έχει.
0: Πηγάζει συναισθήματα δηλαδή.
1: Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ποιος είπε ότι ξέρω? Εγώ βγαίνω και λέω πέντε χαζομάρες. Το θέμα είναι τι αντιλαμβάνει ο κόσμος, αυτό είναι.
1: Όχι, από τα τραγούδια εννοώ. Δεν λέω από αυτά που λες.
0: Είπαμε,
1: από τα τραγούδια.
0: Έχουμε αντρικά τραγούδια, γυναικεία τραγούδια. Έχουμε καταρχάς σε ποια...
1: Έχουνε και το βράδυ που βάζεις έχουν ένα συνέστημα. Γιατί δεν έχουνε?
0: Ναι, άκου να σου πω. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες τραγουδιών. Τα μπεμπέ τραγούδια. Π.χ. Φουρέρα. Λέγονται μπεμπέ. Λέγονται μπεμπέ. Εγώ τι θα βαπτίζω. Μπεμπέ, Φουρέρα. Έχουμε τα αντρικά τραγούδια. Ζιγκουάλα, Μαντουβάλα κτλ. Αυτά τα αντρικά, τα λέμε αντρικά, λίγο πιο μεγάλης ηλικίας. Έχουμε τα γυναικεία τραγούδια. Βάνο, Πουλόπουλος, Βασκόπουλος, τα λοιπά. Έχουμε τραγούδια του κρασιού. 7 κιλά κρασί. Απόψε μεθυσμένος και τα λοιπά και τα λοιπά. Περίμενε λίγο, Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Θέλω να πεις στο κορίτσι αυτό πολλά πολλά φιλιά.
0: Ναι.
2: Τα λέει όλα τέλεια.
0: Αυτή.
2: Αυτή που μιλάς τώρα.
0: Ναι, ωραία, την πω. Ωραία.
2: Έτσι. Και ωραία τα από το χθες και για τα συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι. Ωραία.
2: Άντε. Τα λέμε. Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, από την Ασία έχεις χαιρετισμούς.
1: Ναι.
0: Από την, από την
1: δεν άκουγα. Μια μουσική ήταν.
0: Από την Αναστασία έχεις χαιρετισμούς.
1: Από ποια?
0: Από την Αναστασία.
1: Να είναι καλά.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Αυτά. Λοιπόν, έχουμε μπεμπέ τραγούδια, π.χ. Φουρέρα. Έχουμε τα αντρικά τραγούδια, τα γυναικεία τραγούδια, τα τραγούδια unisex, και τραγούδια unisex σημαίνει τραγούδια που τα γουστάρουν και οι άντρες και οι γυναίκες, και έχουμε και τα τραγούδια του κρασιού.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες? Ένα πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε.
1: Η Αναστασία είναι από εδώ, από την Κατερίνη.
0: Ναι, ναι. Τα λέμε μετά, 11 η ώρα. Σ' αφήνω τώρα. Παρακαλώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Παύλο.
0: Γεια σου. Ποιος είναι?
3: Ένα τραγούδι από τη Γρίβα με την παρέα του Γιώργου και του Βασίλη.
0: Μάλιστα. Γρίβα.
3: Ναι, την Γρίβα.
0: Okay.
3: Για την παρέα μας. Από τον Νίκο.
0: Α, έγινε, Νίκο.
3: Από το Δίον. Το Δίον.
0: Έγινε. Σω, σω.
3: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Έλα, παρακαλώ.
1: Έλα, με έκοψες.
0: Έπεσε,
1: είπα την καλησπέρα μου στην κυρία Χαρά.
0: Στην κυρία Χαρά ή στην κυρία Αναστασία που σ' ακούει.
1: Σε όλους, σε όλους.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και άμα θέλεις μου βάζεις Μαρίνα τη Θεσσαλονικιά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Θα σε βάλω και το τραγούδι που λέει «Βάλε κάπελα 400-500 κιλά κρασί για μια ψηλή».
1: Ναι, και εγώ θα βάλω τα κατσίκια.
0: Λοιπόν, έλα πλάκα κάνουν καλαμπούρι, έτσι. Έγινε.
1: Ναι. Όλοι κάνουν καλαμπούρι, όλοι.
0: Έτσι, λίγο γέλιο μου, εντάξει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έγινε.
1: Άντια.
0: Άντια.

0: για τη Σούλα ήταν αφιερωμένο αυτό. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς της εκπομπής μας. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε δύο-τρία πράγματα για τους χορηγούς της εκπομπής μας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Super Market Astro στη Νέα Έφεσο, του Κώστα του Δημόγλου, Κυριακές σε 6 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Επίσης, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510-39911. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
1: Έλα ρε, εγώ είμαι, Παύλε.
0: Ποιος είσαι?
1: Ο Λάζαρος είμαι, ρε. Από σταθερός.
0: Περίμενε. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε ένα τραγούδι, μισό λεπτό λιγάκι. Αφιερωμένο, κάνουμε ένα διάλειμμα λίγο τώρα.

0: Γεια σου Κώστα.
1: Πώς είσαι?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι του Μαζό.
0: Ποιο θες?
1: Θα βάλεις το «Δεν νιώθω τίποτα». Είναι πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Μαζονάκης, ε?
1: Ναι. Ο άνθρωπος είναι θρύλος.
0: Άστα να
1: όχι Ολυμπιακός, αλλά μπορεί να είναι και Ολυμπιακός, δεν ξέρεις.
0: Δεν έχει σημασία, σημασία ήταν, είναι καλός άνθρωπος, ήταν καλό παιδί.
1: Ήταν καλή ψυχή, ήταν καλή ψυχή, ναι.
0: Πώς είπες το τραγούδι του Μαζονάκη?
1: «Δεν νιώθω τίποτα».
0: Μαζονάκης. Μ' άρεσε πάρα πολύ η φωνή του, μ' άρεσε.
1: Δεν είναι μόνο η φωνή του, ήταν όλη η προσωπικότητα, είχε μια ξεχωριστή προσωπικότητα ο άνθρωπος, εντάξει.
0: Εσένα ποιοι καλλιτέχνες άρεσαν πολύ, ποιοι καλλιτέχνες?
1: Κοίτα, δεις, τώρα με πιάνει σαν προετοίμαστο, είναι αρκετή, αλλά όχι τώρα επειδή χάθηκε ο Μαζονάκης. Ο Μαζονάκης ανέκαθεν μ' άρεσε.
0: Και ναι,
1: μ' άρεσε η φωνή του, όπως λες.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε διαφορετική χρειά.
0: Ναι.
1: Τα λόγια του όλα ήταν ατόφια λόγια, αληθινά λόγια.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, ρε παιδί μου, δεν έχω κάτι κακό να πω για αυτόν τον
0: καλλιτέχνη. Κρίμα που δεν άφησε, που δεν έκανε οικογένεια. Κρίμα που δεν έκανε οικογένεια.
1: Ισχύει, εντάξει, αυτοί οι καλλιτέχνες, οι περισσότεροι έτσι είναι.
0: Και να σε πω κάτι,
1: έλα.
0: Οι περισσότεροι καλλιτέχνες είναι έτσι γιατί οι περισσότερες που πάνε μαζί τους πάνε για τη δόξα και για το χρήμα.
1: Για τα φράγκα, ρε εσύ, Βάβλο, για τα φράγκα.
0: Όχι μόνο τώρα και παλιότερα. Ο Καζαντζίδης παράδειγμα και τα λοιπά και τα λοιπά, με την Μαρινέλα και με αυτά. Ποια αγάπη έτσι, και ποια λουλούδια.
1: Έτσι. Έχεις απολύτως δίκιο.
0: Λοιπόν.
1: Τι να πεις, εντάξει, κάτι τέτοιοι άνθρωποι για παιδί μου αφήνουν ιστορία.
0: Πώς είπαμε το όνομά σου?
1: Κώστας, αδερφέ μου Κώστας.
0: Κώστας, ωραίος. Τώρα τι κάνεις, είσαι στο αυτοκίνητο, πού είσαι?
1: Έλα, δεν σε ακούω.
0: Τώρα πού είσαι, στο αυτοκίνητο μέσα?
1: Τώρα είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, ναι, ανεβαίνω μια βόλτα λίγο για μια μπυρίτσα σε ένα φίλο.
0: Ναι.
1: Και μέχρι να ανέβω, επειδή μου θα με κρατήσει στην τροφιά αυτό το τραγουδάκι.
0: Οκ. Okay. Χάρηκα που σε άκουσα πάρα πολύ.
1: Και εγώ ρε εσύ, Παύλο, και εγώ. Να είσαι καλά ρε αγόρι μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Bye.
0: Ευχαριστώ. Ωραία, θα το ρωτήσω Κώστας.

Στέλιο, σε είδα. Στέλιο, θα σε καλέσω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι για τη φίλη μας την Κατερίνα που το ζήτησε. Γεια σου, Κατερίνα. Έπεσε η γραμμή σου, ξαναπάρε. Κατερίνα που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα.

Λοιπόν, υπάρχουν αρκετά τηλέφωνα. Τώρα δεν θέλω να πω πολλά πράγματα στα τηλέφωνα. Στα τηλέφωνα κρατάω χαμηλού τόνους. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Τέλος πάντων, και επειδή θέλω να κάνουμε, πούμε και τους χορηγούς, έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου, καθημερινά 8 η ώρα, πριν Κυριακής. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές 6 ώρα το απόγευμα ανοιχτά, σούπερ μάρκετ Άστρο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, 23510-39911, φοβερά χαμπούγκερ, 23510-39911, delivery, Fast Food Pulse. Το Σεραϊκό μέγας χορηγός και υποστηρικτής, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος 60, στο σταθμό. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκκυλίδης, Λάμδος 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφέ στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμδος 9. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, έτσι. Γερμανική κουζίνα, το Κέρε Βούρς και το Πούλιτ Μπορκ και ελληνική βέβαια, λουκάνικα, κουτουμπουκές,

Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής επίσης. Επίσης η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Επαλαμβάνω και πάλι, μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Dress Code, Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Στη Vodafone εκεί. Πάρα πολύ ωραία ρούχα. Γυναικεία ρούχα. Dress Code, Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Επίσης το Fast Food Pulse, μεγάλο Αλεξάνδρου 86, delivery 23510 23510 39911.

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Δεν σε ακούω.
0: Μ' ακούς?
1: Δεν σε ακούω.
0: Λοιπόν, ξαναπάρες.

0: Έλα Στελάρα μου, έλα γόρι μου, έλα γόρι μου. Τι κάνεις?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, τι κάνεις?
1: Πόλα ξύλου δεν σε ακούω, Παύλη.
0: Τι κάνεις, λόγω, είσαι καλά?
1: Όλα καλά ρε φίλε, όλα καλά. Σε ακούω από τις 8 η ώρα, είπα εγώ να πάω να ζήξω δύο τραγουδάκια.
0: Καλά κάνεις. Για πες.
1: Το ένα είναι από τον Γιώργο Μπίλη. Πήγα να δω ένα φίλο μου. Και το άλλο είναι από τον Στέλιο Καρδατήρη. Στα βράχια της πυραγής κοιμάται ο Στέλιος ο Μπεκρίδας. Τα δύο, Παύλε. Για όσους ακούν το χάρι του.
0: Πήγα να δω ένα φίλο μου, έτσι.
1: Ναι, από τον Γιώργο Μπίλη και παρά από τον Στέλιο Καρδατήρη. Στα βράχια της πυραγής κοιμάται ο Στέλιος ο Μπεκρίδας.
0: Οκ. Okay. Τα ακούς?
1: Ναι, τα ακούω, λέγε.
0: Τα ακούς, λέω, εντάξει.
1: Ναι, ρε, Παύλε, ακούνε.
0: Οκ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, γεια. Για τον φίλο μου το Στέλιο.

0: Λοιπόν, εδώ έχουμε μια φίλη ακροάτρια, η Καλυψό, που καλύπτει τα ίχνη της πάντα.
1: Απαντούσα, αλλά δεν απαντάω γιατί είμαι στον αέρα.
0: Η Καλυψό που καλύπτει τα ίχνη της.
1: Δεν απαντάω.
0: Ψυχολόγος, ψευδολόγος.
1: Ναι, από όλα είσαι εσύ.
0: Όλα είναι, τα έχω.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Θα κάνουμε μια σχολή πανεπιστημιακή. Συμφωνείς?
1: Ναι, του Παύλου Βασιλείου, ναι. Λιωλίου και Τσιωσούλας, θα την κάνουμε, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, μια σχολή πανεπιστημιακή που θα λέγεται Πανεπιστημιακή Σχολή Παύλου Βασιλείου.
1: Ακριβώς.
0: Τι λέει, όλα εντάξει?
1: Από εκεί μέχρι στιγμής καλά είμαστε, Παύλο. Καλά, καλά, όλα καλά.
0: Θα βλέπεις πάντα θετικά. Όλα θετικά θα βλέπεις. Θα βάζεις καλές σκέψεις στο μυαλό σου. Μην ξεχνάς ότι μιλάς με τον ψυχολόγο, ψευτολόγο.
1: Ναι. Παύλο Βασιλείο, το είπα εγώ.
0: Άστε να πάνε. Βάλε αυτά κιλά κρασί να πιούμε τώρα.
1: Ναι, τώρα εδώ το έχω έτοιμο.
0: 7 κιλά κρασί και το βαρέλι το κρασί, με το λάστιχο.
1: Ναι, με το λάστιχο, ναι, έτοιμο είναι.
0: Έτοιμο.
1: Του πιούμε όλο το βαρέλι. Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Κάνει λίγο ψυχρούλα όμως τώρα το βράδυ, ε.
0: Καλά είναι. Μια χαρά είναι.
1: Εντάξει, καλά είναι, εντάξει.
0: Μια χαρά είναι.
1: Θες να παίρνουμε κουβερτούλες. Σιγά.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά είστε.
1: Οι
0: γυναίκες δεν παθαίνουν τίποτα. Οι άντρες φοβούνται.
1: Ναι.
0: Οι άντρες, τάκ.
1: Μην το λες αυτό. Οι γυναίκες και οι άντρες.
0: Τι
1: να πω.
0: Να σε πω κάτι.
1: Ναι.
0: Σπάνιο φαινόμενο είναι αυτό. Να μείνει ένας άντρας χείρος. Είναι σπάνιο φαινόμενο. Δηλαδή στα 100, μία περίπτωση ή δύο.
1: Πιο πολλές γυναίκες μένουν χείρες, έτσι.
0: Άστα να πάνε.
1: Τι να κάνεις.
0: Άστα να
1: όλα πάνε. Όλα με στη ζωή είναι. Τι να κάνεις.
0: Λοιπόν, θέλουμε τραγούδι.
1: Θα ήθελα κάτι από Γιάννη Πάριο εγώ, και αν μου λείπεις.
0: Ωραία.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ακούω. Και αν μου λείπεις.
1: Ναι, το Γιάννη Πάριο.
0: Είδες τη διαφορά έχουν οι άντρες με τις γυναίκες στα τραγούδια, ε. Τι διαφορά έχουνε.
1: Τι εννοείς, α.
0: Τα τραγούδια που διαλέγουν οι άντρες.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει τώρα.
1: Κοίταξε, οι άντρες διαλέγουν τραγούδια και καλά μένα, αλλά όλο πολύ
0: βαριά.
1: Πολύ βαριά τραγούδια, να το πω εγώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι γυναίκες άλλο, εντάξει, εμείς οι γυναίκες διαφορετικά τραγουδάκια.
0: Σε λέω, ρε παιδί μου, όταν ήρθα εδώ στον Μάνο,
1: ναι.
0: Και μου ζητούσανε πουλόπουλο οι άντρες, εντάξει, ξέρεις, εγώ δεν τα δίνω πολύ σημασία το στίχο. Το τραγούδι, ας πούμε, δεν δίνω σημασία το στίχο του τραγουδιού.
1: Ναι.
0: Γενικά ακούω τον ήχο της μουσικής και λέω μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, και όταν ζητούσαν το πουλόπουλο οι άντρες, έλεγα, λέω, εσύ μέσα μου έλεγα, εδώ στο Μάνο ζητάνε πουλόπουλο οι άντρες. Αλλά μετά συνειδητοποίησα, ζητούσαν το τραγούδι του Πουλόπουλου, το πάλι απόψε μεθυσμένος.
1: Άμα. Αυτό ναι.
0: Περίμενε λίγο. Κώστα.
2: Έλα, Σερίφη.
0: Είσαι στον αέρα, στο Μάνος είμαι.
2: Α, τέλεια.
0: Τι κάνεις?
2: Μια χαρά, Παύλο μου, όπως θες.
0: Το έκανες το τσάτ αυτό?
2: Ναι, το έκανα. Ωραίο δεν είναι?
0: Δεν το είδα εγώ. Δεν ξέρω πώς μπορεί μέσα.
2: Α, δεν το είδες?
0: Όχι.
2: Μέσα στην ομάδα έχω βάλει το link.
0: Ναι.
2: Για να μπεις μέσα να το δεις.
0: Μάλιστα. Κώστας Στεφανίδης, το παιδί είδωρο.
2: Μετά από σένα.
0: Το είδω, Κώστας είναι ένα νέο παιδί. Καλό, όμορφο παιδί, καλό ψυχό. Του δουλευθεράς. Μια κοπέλα μικρή να βρούμε να κάνουμε ένα κονέο. Είναι εργατικός, νέος, όμορφος, ο Κώστας Στεφανίδης. Όποια κοπέλα ενδιαφέρεται, εδώ να το παντρέψουμε. Και δουλευτεράς και μόνιμη δουλειά κιόλας. Τι κάνεις?
2: Καλά, δόξα Θεό, τώρα τελειώσω. Και πήγαν τώρα σπίτι σιγά σιγά. Δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Θέλεις να μπεις μέσα? Εγώ είμαι, έχω το λάπτοπ εδώ.
2: Είμαι από το κινητό, Παύλε, δεν έχω υπολογιστές μαζί μου. Σχόλες από τη δουλειά. Πώς να πω.
0: Τώρα που είσαι, πας που? Σπίτι,
2: Σπίτι πάω, ναι.
0: Ωραία. Και να πω ότι ο Κώστας Στεφανίδης βάζει πάρα πολύ ωραία τραγούδια στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας.
2: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Παντού. Και ήταν και τζόκι, ήταν και στο Μουσικό Γαλαξία. Και Αλάνη και κάτσε καλά. Λοιπόν, θες να πεις κάτι? Πες.
2: Θα σου λέω να πω... Να σε όλα τα χαιρετήματά μου σε όλους όσοι μας ακούνε, να είναι όλοι καλά. Ναι. Και να ακούτε το ιντερνετικό ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας.
0: Πώς μπορούν να σας βρούνε, πώς μπορούν να βρουν δηλαδή το μουσικό?
2: Από το Live 24.
0: Ναι, τι θα απαντήσουν ένας αγροτής που δεν ξέρει τι πατάει?
2: Μουσικός Γαλαξίας, Live 24.
0: Με αυτό.
2: Και το βγάζει αμέσως.
0: Μάλιστα. Πολλά Κώστα. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
2: Και εγώ, Παύλο, μου χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και να έρθεις να πιούμε καφέ εδώ.
2: Βεβαίως. Μόλις λίγο ξελασκάρω λίγο. Γιατί αυτή η περίοδος είναι λίγο απαιτητική. Και θα έρθω να του δω την ευκαιρία.
0: Έχεις τηλέφωνο, έχεις κάνει τηλέφωνο τώρα αυτή τη στιγμή? Όχι.
2: Όχι.
0: Καλά, να πούμε μετά. Ωραία. Ωραία Κώστα, χάρηκα πολύ. Καλύτερα γυρνάς, σε ποιο σημείο είσαι?
2: Στο σταθμό.
0: Σταθμό της Θεσσαλονίκης, έτσι?
2: Ναι. Στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Ναι. Με το μετρό είσαι, με το μετρό πηγαίνεις?
2: Με το μετρό χρησιμοποιώ κάθε μέρα, ναι.
0: Είναι ωραίο, Καλαμαριά είναι, έγινε ωραίο το μετρό εκεί?
2: Τέλειο έγινε, τέλειο.
0: Το μετρό.
2: Πέροχο.
0: Ναι,
2: σαν να είσαι
0: στο εξωτερικό.
2: Νιώθεις ότι είσαι σε άλλο πλάνητο, σε άλλη χώρα.
0: Ναι,
2: και άκουσα και πολλά θετικά σχόλια από ξένους που ήρθαν και το είδανε.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο είναι. Και, και ήρθε και στη γειτονιά μας στην Καλαμαριά. Με χαρά είναι.
2: Ναι, στάση Αρετσού.
0: Ναι.
2: Από σένα είναι πιο κοντά το... Η στάση Καλαμαριά.
0: Καλαμαριά, ναι.
2: Εμένα είναι η στάση Αρετσού. Πιο κοντά.
0: Μάλιστα. Ωραία, μπράβο, χαίρομαι πολύ που έγινε το μετρό και εντάξει. Και έχω δουλέψει στο μετρό. Έχω δουλέψει πολλά χρόνια στο μετρό εγώ.
2: Ναι, ξέρω. Έχει γίνει καταπληκτική δουλειά. Τώρα εκεί πέρα στο δερματικό σταθμό Μίκρας. Εντάξει, η περιοχή είναι προς το παρόν άδεια εκεί τριγύρω. Και βλέπω, είδα, πρόσεξε ότι υπάρχουν αρκετά ρολά κατεβασμένα μέσα. Υπάρχει ένας χώρος για ρολά, για μαγαζιά. Προφανώς ανοίξουν στο μέλλον μαγαζιά εκεί μέσα. Μέσα στο σταθμό του μετρό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χάρηκα τώρα. Τώρα πού είσαι τώρα, είσαι με τα πόδια, είσαι πας στο μετρό?
2: Στο λεωφορείο.
0: Ωραία. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Καλή επιστροφή να έχεις.
2: Κάτσε καλά, Παύλο.
0: Θα τα ξαναπούμε.
2: Έγινε, Παύλο μου.
0: Έγινε. Δες καλά, Κώστα.
2: Έγινε.
0: Γεια σου, Κώστα. Λοιπόν, Κώστα Στεφανίδης κάνει εκπομπές στο Μουσικό Γαλαξία, στο ιντερνετικό. Και ιδιοκτήτης είναι κιόλας. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παύλος Βασιλείου, παρακαλώ. Μ' ακούς?
3: Μαρίνα είμαι.
0: Μαρίνα.
3: Όταν έβαλες το τραγούδι,
0: ναι,
3: και μετά είπε «Γεια σου Μαρίνα»,
0: ναι,
3: σε πήρα για να σου πω «Γεια σου Παύλε». Αλλά μετά χτύπησε άλλη γραμμή.
0: Ναι. Τι κάνεις, πώς πας?
3: καλά είναι.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο,
3: Τώρα.
0: Χαμήλωσε ακόμα.
3: Τώρα. Το χαμήλωσε τελείως.
0: Ωραία. Τι κάνεις, πώς θα πας?
3: Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ.
0: Βγαίνεις έξω, πας που θέλω να πίνεις καφέ.
3: Και βγαίνω. Ναι. Όταν σκάω, γιατί εντάξει έχω υποχρεώσεις, αλλά και το σπίτι όταν είσαι μόνος σου. Ναι. Στους τοίχους δεν γίνεται. Ναι. Μόνο τύχη και ναι. Θα βγεις, θα κάνεις τη βόλτα σου. Ναι. Βγαίνω.
0: Σε προβληματίζει το γεγονός ότι καμιά φορά σαν γυναίκα νιώθεις ανασφάλειες?
3: Όχι.
0: Δεν
3: νιώθω. Και ούτε θέλω να έρθει αυτό το αίσθημα.
0: Καλό είναι αυτό. Και πάνω
3: δεν θέλω. Το πολέμησα πολύ.
0: Δεν χρειάζεται. Πάντα θετικά. Μιλάς με τον ψυχολόγο.
3: Γι' αυτό κάνω τι κάνω. Προηγουμένως άκουσα το τραγούδι που έκανε αφιέρωση ο κύριος.
0: Ποιος?
3: Ένας κύριος.
0: Ποιος κύριος?
3: Δεν έκανε αφιέρωση.
0: Τι?
3: Που πήγε στο φίλο του. Ένα τραγούδι που λέει πήγε στο φίλο να το δει.
0: Ο Στέλιος το ζήτησε αυτό το τραγούδι.
3: Πω, μετάραξε.
0: Ξέρω.
3: Μετάραξε.
0: Αυτά είναι αντρικά τραγούδια.
3: Ναι.
0: Εγώ να σε πω την αλήθεια.
3: Εγώ μιλάω ειλικρινά τώρα,
0: Με
3: ισοπαίδωσε εκείνο.
0: Πήγα να δω ένα φίλο μου, ναι. Λοιπόν, άκου να σε πω κάτι.
3: Ναι.
0: Όλα τα τραγούδια είναι σεβαστά. Αυτά που ζητάνε οι ακροατές. Εγώ δεν μπαίνω στη.
3: Συμφωνώ, δεν είπα κάτι.
0: Περίμενα να σου πω. Περίμενα. Όλα είναι σαβαστά και όλα εγώ ό,τι μου
3: ζητάει
0: τα βάζω τα τραγούδια. Αλλά
3: ναι.
0: Αυτά τα τραγούδια εγώ δεν τα βάζω ποτέ. Εμένα δηλαδή πολύ σπάνια να βάζω αυτά τα τραγούδια εγώ.
3: Κοίταξε, σε κάποιον άλλον δεν θα έκανε. Έναν που έχει περάσει κάτι.
0: Ναι, σίγουρα.
3: Το πειράζει. Αυτός έκανε μια αφιέρωση ο κύριος, δηλαδή όχι αφιέρωση, ήθελε να τα ακούσει. Σεβαστό και θα τα ακούσει.
0: Φυσικά.
3: Τελεία εκεί. Τελειώνουμε εκεί.
0: Ναι.
3: Εγώ λέω τι αισθάνθηκα.
0: Ναι.
3: Και τέτοια αποφεύγω τελείως.
0: Γι' αυτό είπα και εγώ. Εγώ όταν κάνω παίζω δικές μου επιλογές τραγούδια. Παίζω κάπως, ναι. Παίζω μεταξύ ανδρών και γυναικείων τραγουδιών.
3: Ναι.
0: Κατάλαβες, θέλω να σου πω, δηλαδή να παίξω κάποια τραγούδια που εγώ όταν είναι η σειρά μου να παίξω, που να μπορεί κάποιος που να ακούσει, να κάποιος που δεν είναι φανατικός που ακούει έτσι παλιά τραγούδια να ακούσει αυτά.
3: Ναι.
0: Κατάλαβες.
3: Ναι.
0: Αυτά.
3: Θα μου πεις υπάρχουν και χειρότερα. Εντάξει, ο καθένας τραβάει το κουπί του.
0: Εντάξει. Όχι, η μάνα μου έλεγε ο καθένας σηκώνει το σταυρό του.
3: Λοιπόν, το σταυρό του, ναι, το ίδιο.
0: Κάθε οικογένεια, κάθε κόσμο, κάθε άνθρωπο. Λοιπόν, αυτά. Χαιρετώ, ναι. Τα λέμε. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
3: Να σε ευχαριστώ.
0: Και εγώ, γεια. Ευχαριστούμε τη Μαρίνα. Αμερικάνικη εκπομπή. Είπαμε, είμαστε Αμερικάνικη εκπομπή. Λοιπόν. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και όλα στο φως, τίποτα κρυφό. Α, αυτό το πουλόπουλο, ναι αυτό. Και έλεγα τι έγινε, ακούνε οι αλχαλάσσανοι άντρες, ακούνε το πουλόπουλο. Λοιπόν, ακούς. Βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε τώρα.
4: Πέτε τον Κώστα.
0: Ναι, τον άκουσες.
4: Τα χαιρετίσματά μου, ναι, στον Κώστα.
0: Καλό παιδί, πολύ
4: τον
0: καλό.
4: Τον άκουσα. Ναι.
0: Πολύ καλό παιδί. Ευγενικό παιδί.
4: Πολύ.
0: Έτσι.
4: Και πολύ καλό παιδί.
0: Ωραία. Αν τον παντρέψουμε.
4: Γιατί όχι.
0: Ωραία.
4: Γιατί όχι.
0: Ωραία.
4: Το βρούμε μια κοπέλα.
0: Ναι. Ωραία. Όλα εντάξει, όλα καλά.
4: Καλά. Τρώω
0: πίτσα.
4: Φρυγανιές.
0: Πίτσα.
4: Με μητάμ και λίγο.
0: Το βράδυ τέτοια ώρα.
4: Μπούτυρο επάνω και ένα τσαγάκι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό.
1: Άντε, καλή ώρα. Παύλο, να με βάλεις στο Γιάννη πάρει το τραγούδι αυτό που ζήτησα, ναι.
0: Έγινε, άντσα. Άντσα,
1: καλέμε.
0: Άντσα. Είμαστε μια αμερικάνικη εκπομπή. Και έτσι που λες. Παρακαλώ. Έλα, Γιώργο. Καλά, μια χαρά.
5: Λοιπόν, να ζητήσω και εγώ ένα τραγούδι.
0: Ζήτα.
5: Τώρα και εγώ μόνο είμαι.
0: Πες.
5: Ακούς.
0: Σ' ακούω,
5: λοιπόν,
0: πες.
5: Λοιπόν, ένα μητροπάνω από ποιο θες εσύ.
0: Ναι.
5: Και Ρίτα Σακελαρίου, απόψε πέθανε η ζωή μου.
0: Απόψε.
5: Λοιπόν,
0: ωραία, έγινε.
5: Είσαι καλά, εντάξει.
0: Όλα
5: έχει
0: καλά.
5: Αυτό το απόγευμα στο άλλο, εντάξει, δεν άρχισα να πω.
0: Μ' ακούγες, το άλλο.
5: Όχι, δεν άκουσα, σήμερα άρχισα.
0: Καλά, καλά. Απόψε πέθανε η ζωή μου.
5: Η ζωή μου από τη Ρίτα και ένα μικρό πάνω από ποιος έχεις εσύ.
0: Οκ, okay. Ευχαριστώ.
5: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, γεια σου. Εξαιρετικό παιδί ο φίλος μου ο Γιώργος Στοδιών. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό παιδί. Γιώργος από το 2, εξαιρετικά, πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Τον εκτιμώ και τον σέβομαι πολύ και όπως όλους τους ακροατές. Δεν έχουμε χωρίς με καμπέλια, ούτε χωράφια. Λοιπόν, πώς έφυγε Μαζονάκης ρε φίλο. Έλα τρελαγόρι στον αέρα είσαι, Παύλος Βασιλείου είσαι. Και τα μυαλά στο μίξερ.
6: Έλα, καλησπέρα κεφάλι.
0: Ναι.
6: Λέω, έχω να πω κάτι με αφορμή του Κώστα το Στεφανίδη που πήρε πριν από λίγο και είπε για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
6: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι.
6: Λέω, η στάση, λέω, νέα κρίνη καταλήγει σε μένα. Από τη στάση, λέω, του μετρό μένω 100 μέτρα ακριβώς. Και λέω ότι έχω μπει και εγώ στο μετρό και είναι, ήταν πάρα πολύ ωραία και τι κάτω κάνει δροσιά. Έτσι και έχει και κλιματιστικό το μετρό και όντως είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Να σε πω κάτι.
6: Και 80 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Να σε πω κάτι. Όταν έλεγαν ότι θα γίνει το μετρό του τάτου του μηνός, κανείς δεν το πιστεύε. Όχι, λοιπόν, όχι το πιστεύε κανείς. Υπήρχαν πολλοί που δεν το πιστεύανε.
6: Ναι.
0: Τελικά έγινε έκπληξη.
6: Ναι. Όταν θα κατέβει στη Θεσσαλονίκη, λέω πάρε το μετρό και έλα να πιούμε ένα καφέ.
0: Ναι, θα
6: να με ένα εδώ.
0: Ναι.
6: Από κοντά.
0: Βρεθήκαμε, ναι, εμείς είχαμε βρεθεί μια φορά,
6: Ναι, είχαμε βρεθεί μια φορά, ναι, πριν από κάτι χρόνια.
0: Ναι, βρεθούμε.
6: Και τα είχαμε πει, ήταν πολύ ωραία, το θυμάμαι.
0: Ναι.
6: Εντάξει. Βέβαια, αλλά τότε ακόμα δεν είχε γίνει το μετρό, τώρα λέω να το κανονίσουμε με το μετρό.
0: Okay.
6: Ανάλογα αν θα έρθεις εσύ ή άμα θα έρθω εγώ, δεν ξέρω.
0: Καλά, ρε, Βασιλάκη.
6: Θα δούμε. Τι άλλα νέα.
0: Όλα καλά, Βασιλάκη.
6: Τέλος πάντων, στέλνω τα χαιρετίσματά μου στον Κώστα το Στεφανίδη, άμα να ακούει. Και παρακολουθώ και τις εξελίξεις στο ερασιτεχνικό το ραδιόφωνο, να τον πω την αλήθεια. Και του αφιερώνω όλα τα τραγούδια της εκπομπής.
0: Okay.
6: Έγινε.
0: Έγινε.
6: Αυτά για σήμερα.
0: Αυτά.
6: Καλό βράδυ σε όλο το ακροατήριο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, Βασιλάκη. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν. After.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για το φίλο μου τον Γιώργο από το Δίον. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργα ρε, από το Δίον. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου, στο ράδιο Μόνος.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα κάποια τραγούδια δικά μας, δικές μας επιλογές, έτσι. Δικές μας επιλογές, τραγούδια τώρα. Θα ακούσουμε Κωσαράκα, για την κυρία Χαρά αφιερωμένο. 20 τραγούδια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για να σας παίξουμε δικά μας τραγούδια, τραγουδάρες δηλαδή, 20άρια όλα, όλα 20άρια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο, δικές μας επιλογές.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Σας παρουσιάζω δικά μου τραγούδια. Έτσι, όχι δικά σας πλέον. Τα ακούσαμε από τις 8 η ώρα. Θα παίξουμε δικά μας τραγούδια, κοσαράκια. Για την κυρία Χαρά που μας ακούει. Γεια σου Γιώργο, τάλοφο. Λοιπόν, δικά μας τραγούδια, δικές μας επιλογές.

20. Δικές μας επιλογές, παιδιά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Ωραία τραγούδια.
1: Πολύ ησυχία τα πράγματα, γιατί.
0: Τι.
1: Πολύ ησυχία.
0: Δεν έχει ησυχία, εμείς κάναμε ησυχία.
1: Εμείς... Ναι, εσείς κάνατε ησυχία, αυτό λέω, δεν ακούω ούτε τηλέφωνο.
0: Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να βγάζουμε συνέχεια γραμμές, βγάλαμε...
1: Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Όχι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, βγάλαμε γραμμές, τώρα στη μετά, τώρα αργότερα, όχι τώρα. Wow.
1: Καλά κάνατε.
0: Βγάλαμε κάποιες γραμμές, μετά παίξαμε κάποια τραγούδια.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσύ.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, οκ. Okay.
1: Οκ, άντε.
0: Τσάν.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, απλά εμείς κάποια στιγμή βγάλαμε γραμμές. Κάποια στιγμή λέμε, παιδιά, παίξουμε δικά μας τραγούδια. Και επικεντρωνόμαστε στα δικά μας τραγούδια. Λοιπόν, βγάλαμε γραμμές, θα το κάνουμε κάποια στιγμή και διπλό τηλέφωνο, θα το κάνουμε μετά πιο καλά. Λοιπόν. Λοιπόν, με έπαιρνε κυρία Χαρά, να σας πω την αλήθεια, ανίσταξα τώρα. Κύριε Χαρά, παίρνεις τηλέφωνο. Ξαναπάρε, κυρία Χαρά.

0: Γεια σου κυρία Χαρά. Τι κάνεις?
1: Παύλο.
0: Τι κάνεις?
1: Ήθελα να σε πάρω να πω μια καλησπέρα.
0: Καλά έκανες.
1: Και να πω ευχαριστώ για τα ωραία τραγούδια.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι Παύλο, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά
1: είμαι. Εγώ σ' ακούω όλη την ημέρα.
0: Ναι. Τι κάνεις, όλα εντάξει?
1: Όλα εντάξει. Πες και εσύ κανένα νέο, τα δικά σου.
0: Τα δικά μου τα νέα, είχα πάει στην Τίνο.
1: Στην Τίνο.
0: Ναι, πήγα Τίνο το Σαββάτο.
1: Μπράβο.
0: Πήγα και γύρισα.
1: Προσεύχηκες και για μένα.
0: Ε?
1: Έκανες προσευχή και για μένα, λέω.
0: Έκανα.
1: Να ζήσω λίγα χρόνια.
0: Θα ζήσω 150 χρονών. Φτάνει.
1: Θα ζήσω 200, Παύλο. Έγινε. Σε ευχαριστώ, Παύλο μου. Με σε καθυστερώ.
0: Όχι, δεν με καθυστερείς.
1: Πήγα, εδώ μέχρι που να κλείσεις. Δεν κοιμάμαι νωρίτερα.
0: Ακούς, πήγα Τίνο, πέρασα καλά.
1: Ωραία.
0: Έχω πάει πολλές φορές στο νησί Τίνο.
1: Εγώ δεν Παναγία. Έχω πάει, Παύλο, δεν αξιώθηκα.
0: Είναι πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Όταν μπορούσα, Παύλο, να πάω, είχα δουλειές στο κατάστημα.
0: Ναι.
1: Έκλεισε το κατάστημα, γέρασα κι εγώ.
0: Κοίταξε, μπορεί να πας με το γιο σου ή με κάποιο συγγενή.
1: Κοίταξε, ο γιος μου θα πάει με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του, να κουβαλάει το σαράβαλο με ένα κοντά.
0: Έλα μου, το σαράβαλο, ας σε πάει, μια φορά.
1: Εγώ θέλω με φιλενάδες πιο πολύ να ταιριάζουμε, η παρέα μας, να πούμε τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Οι νέοι θέλουν τα δικά τους. Ήμουν κι εγώ κάποτε νέα και δεν ήθελα γέρους κοντά μου.
0: Έτσι, λες έτσι να γίνεται και τώρα.
1: Και τώρα γιατί, τι θέλουν οι μεγάλοι με τους νέους?
0: Γιατί να μην είναι, άμα...
1: Οι νέοι θα πούν τα δικά τους. Όταν θα είμαι εγώ μπροστά θα ντρέπονται να μιλήσουν.
0: Κοίταξε, όταν όμως είναι οι νέοι παίρνουν εμπειρίες από τους μεγαλύτερους.
1: Και εγώ μαθαίνω... θέλω όταν να με πάει κάπου ο γιος μου μόνος του, να πει θα σε πάω μαμά εκεί. Ναι, να είναι μόνος του ή η κόρη μου. Να μιλήσω, να κάνω, να είμαι εντάξει. Αλλά να είναι τα ντρόγινα και τα παιδιά τους, εγώ δεν έχω.
0: Δεν μου λες αυτοκριτική κάνεις καμιά φορά, πες ότι...
1: Όχι, ποτέ μου.
0: Κατάλαβες.
1: Ποτέ μου, γιατί ήμουνα και εγώ νέα και δεν ήθελα να με κάνουν.
0: Μόλις.
1: Όχι. Όπως θέλουν να ζήσουν και όπως θέλουν να κάνουν. Εγώ ό,τι μπορώ να προσφέρω, Παύλο, θα το προσφέρω στα παιδιά μου, όσο είμαι γερή. Δεν απαιτώ από τα παιδιά τίποτα, δεν τα έκανα για να απαιτήσω τα παιδιά μου, τα έκανα γιατί ήθελα να κάνω οικογένεια.
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Εγώ έτσι το βλέπω, δεν ξέρω.
0: Όχι, okay, έτσι είναι το σωστό, έτσι είναι το σωστό.
1: Δεν είναι που λένε, α, τα έκανα τα παιδιά να με κοιτάξουν, να με κάνουν.
0: Όχι.
1: Αφού δουλεύουν, πώς θα με κοιτάξουν?
0: Τα παιδιά είναι για να φεύγουν, δεν είναι για να κάνουν το σπίτι.
1: Είναι βέβαια, να ανοίξουν τα φτερά τους, να φύγουν τα παιδιά μου, να κάνουν τις οικογένειές τους.
0: Ναι.
1: Να τα βλέπω να χαίρουμε, τι να τα έχω στο σπίτι να...
0: Ναι.
1: Να τα καμαρώνω.
0: Έτσι όπως το λες είναι.
1: Όχι. Ό,τι μπορώ βοηθάω, όσο μπορώ, όλους, δεν χωρίζω το κανένα, είναι τρεις. Είμαι μια χαρά, Παύλο.
0: Πόσα παιδιά έχεις, τρία. Τρία παιδιά έχεις.
1: Τρία παιδιά, μια
0: Μπράβο.
1: Κόρη και δύο γιους.
0: Ένα γόρι και ένα κορίτσι.
1: Δύο γιους.
0: Ένα κορίτσι.
1: Ένα κορίτσι. Το κορίτσι είναι γιατρός του Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Είναι καλά τα παιδιά. Όχι, δεν θέλω να λέω στον αέρα τίποτα.
0: Εντάξει, δεν είναι. Καλά τα παιδιά.
1: Δόξα τω Θεώ, Παύλο.
0: Μπράβο σου.
1: Δόξα τω Θεώ, θα φύγω από αυτόν τον κόσμο. Θα γίνω και. Θα έχω και δυσέγγωνο τώρα τον άλλο μήνα.
0: Μπράβο.
1: Από την εγγονή μου.
0: Μπράβο.
1: Καλά είμαι.
0: Μπράβο, μια χαρά είσαι.
1: Είμαι ευτυχισμένη, Παύλο, μη με ξέρεις, είμαι ευτυχισμένη.
0: Μια χαρά.
1: Να δει ευτυχισμένη στον άλλο κόσμο. Όχι από χρήμα, από ευτυχία, από τα παιδιά μου.
0: Έτσι. Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι ότι με εκτιμάς πάρα πολύ και εγώ σε εκτιμώ πάρα πολύ και σε αγαπάω. Και
1: εγώ, Παύλο μου, σαν να σε ξέρω, πώς το λένε, δηλαδή δεν έχει σημασία αν δεν σε έχω δει από κοντά.
0: Ναι.
1: Από την ομιλία σου, από το φέρσιμό σου, σε εκτιμώ. Ναι. Αφού τα παιδιά μου ξέρουν ότι μιλάω μαζί σου, έτσι.
0: Να σε πω κάτι. Τώρα περάσαν τα χρόνια και πάντα από πιτσιρικάκι που έκανα εκπομπές, πάντα ο κόσμος για κάποιο λόγο με κρυμούσε και με αγαπούσε. Για κάποιο λόγο.
1: Για πες, δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Λέω, πάντα από μικρό παιδί που κάνω εκπομπές, από 11-12 χρονών, πάντα για κάποιο λόγο ο κόσμος με αγαπούσε και με εκτιμούσε.
1: Ναι.
0: Όπως και εγώ.
1: Είσαι καλός, λες ότι πέρασες και εσύ έτσι φτωχά στην αρχή, εκείνο όταν σ' ακούω που λες για τις μουτζούρες που έγραφε εσύ ξυπόλυτος. Λέω, κοίταξε, έχει ζήσει κι αυτός καταστάσεις. Δεν ήταν πάντα με λεφτά και με έτσι
0: Όχι.
1: Όπως όλοι μας.
0: Όχι. Από μικρό παιδί.
1: Εγώ αυτά μ' αρέσουν δηλαδή, να μην το κρύβω τι ήμουνα.
0: Όχι, να κρύψω.
1: Άστο τι έγινα μετά, τι
0: και
1: ήμουνα
0: να σε πω,
1: και από πού ξεκίνησα.
0: Και να σε πω, στο χώρο το δικό μου, παρόλο που ήμουν αρκετά γνωστός, ποτέ δεν το έπαιξα ότι είμαι κάποιος και τα λοιπά. Πάντα ήμουν χαμηλών τόνων.
1: Εγώ γι' αυτό σε τιμώ, να ξέρεις, χωρίς να σε γνωρίζω.
0: Ξέρω. Θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, στο αφιερώνω με πολύ αγάπη.
1: Αφιέρωσέ το.
0: Με πολύ αγάπη.
1: Παραπονιάρικο να είναι, όχι ερωτιάρικο.
0: Όχι, δεν έχει σημασία αν είναι ερωτικό, όχι. Απλά μου αρέσει.
1: Έχει ένα ωραίο τραγούδι για τη ζωή μου, γιατί.
0: Ποιο θες.
1: Εγώ πέρασα μια ωραία ζωή 60 χρόνια παντρεμένη.
0: Ποιο.
1: Και τώρα που μου λείπει ο σύζυγος, έτσι είμαι λίγο.
0: Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις.
1: Με τον Παύλο ξεπερνά όλα εδώ με τα τραγούδια.
0: Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις.
1: Τίποτα, δεν θέλω τραγούδι έξτρα για μένα. Βάλε ό,τι θέλεις.
0: Έγινε.
1: Ό,τι θέλεις Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Να είσαι καλά Παύλο, άντε καληνύχτα και θα σας ακούω μέχρι.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήρθαν και μηνύματα εδώ, πω. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Πάντα ήμουν, ο 129, πάντα ήμουν χαμηλότερο. Δεν είχα το να φανώ και να κάνω και να δείχνω και να ράνω, ας πούμε. Πάντα ήμουν χαμηλότερο. Δεν είχα τέτοια τρελά. Να φανώ. Λοιπόν. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι. Παρακαλώ. Ναι.
2: Ωραία τα λέει η κυρία, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Ας σε δώσω το τηλέφωνο της αμιλήσεις.
2: Κάποια στιγμή όμως.
0: Τι.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να γνωριστούμε με τις κυρίες.
0: Ναι,
2: κάπου,
0: ναι.
2: Σε έναν καφέ κάπου. Να ξέρουμε ποια είναι και ποια.
0: Εγώ θα τη ρωτήσω την κυρία μου, θέλει να μιλήσετε μεταξύ σας, γιατί όχι.
2: Πάρα πολύ ευχάριστο πράγμα. Και καλά λέει, γιατί δεν ενοχλούμε τα παιδιά μας, να κάνουν τη ζωή τους.
0: Εσύ πόσα παιδιά έχεις.
2: Εγώ δύο έχω, ένα κορίτσι και ένα αγόρι.
0: Να σου ζήσω. Παντρεμένα είναι.
2: Παντρεμένα έχω και ένα δισέγγωνο 8 χρονών, έχω.
0: Μπράβο.
2: Εγώ παντρεύτηκα μικρή, δεν προλάβω.
0: Ναι, έτσι.
2: Ναι.
0: Παλιά έτσι ήταν. Παλιά οι γυναίκες παντρευόντουσαν μικρές.
2: 17 χρονών παντρεύτηκα, έφυγα στην Αθήνα, έτσι. Στη ζωή μου ήταν όμως όλοι καλή.
0: Εσύ ήσουν Αθήνα και γνώρισες.
2: Αθήνα.
0: Το σύζυγός πώς το γνώρισες, μέσα από τα Φαντάρος.
2: Ο σύζυγός μου, ναι, ήταν φαντάρος. Μόλις απολύθηκε από φαντάρος.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Από εδώ ήμουν, απλά πήγαμε Αθήνα. Ήταν ο άντρας μου εκεί και πήγα κι εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είμαστε από το ίδιο μέρος.
0: Από Κατερίνη.
2: Ναι.
0: Αθήνα πόσο καιρά μείνες εκεί.
2: Εκεί μείναμε, εγώ έμεινα 5 χρόνια, αλλά ο άντρας μου ήταν από μικρός εκεί, από 16 χρονών ήταν.
0: Μάλιστα.
2: Και άλλα 5 μαζί, ναι, ήταν 11-12 χρόνια εκεί.

0: με Κατερίνα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Είχα έναν άντρα, άστο, ας μην τελέψει στον αέρα. Χρυσάφι.
1: Μάλιστα. Τι να κάνω, έτσι είναι η ζωή.
0: Αν μπορείς βάλε αυτό το τραγούδι μπροστά σε σένα, ξεχνώ τη μάνα. Αυτό μου το χάρεσε πάντα.
1: Αυτό μου το... αυτό.
0: Ναι.
1: Σ' αρέσει, ε.
0: 56 χρόνια είμαστε μαζί, μέρα και νύχτα. Άστα. Λοιπόν, Παύλο μου, κάποια στιγμή να ανταποθούμε όπως λέει, να ειδωθούμε όλοι μαζί, να πιούμε έναν καφέ. Ναι. Είναι ευχάριστο πράγμα αυτό.
1: Οκ. Θα γίνει γι' αυτό.
0: Αυτά. Καταρχήν ήθελα να ακούσω τραγούδια ένα χρόνο και 4 μήνες. Δεν άνοιγε καθόλου. Ναι. Σου λέω, στο αυτοκίνητο δεν έχω ανοίξει ακόμη το ραδιόφωνο. Ναι. Με έχει βάλει, να έχω μέσα και
1: κλείστος.
0: Δεν έχω βάλει ακόμη τραγούδι. Τώρα άρχισα να ακούω. Δεν μπορούσα να ακούω τραγούδια. Μόλις άκουγα τα τραγούδια ήθελα μόνο να κλαίω.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα άρχισα και ακούω. Εντάξει, τι κατάλαβα.
1: Okay.
0: Αυτά.
1: Okay. Τα λέμε.
0: Λοιπόν, τα λέμε.
1: Έγινε.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Καλά να είναι όλος ο κόσμος. Και οι ακροατές, οι δικοί σου και όλου του κόσμου.
1: Δεν υπάρχουν, όλοι μας μια παρέα. Γεια σου, γεια. Λοιπόν, είπε μια λέξη κλειδί η Αναστασία. Δηλαδή, το ραδιόφωνο, επειδή περνά μια κρίση, θέλει, και δεν λέω τώρα, μην φανταστείτε ότι φωτογραφίζω τον εαυτό μου, αυτό που λέω, το ραδιόφωνο, το λέω χρόνια αυτό το πράγμα, έχει ανάγκη εκφωνητές που να κάνουν τον κόσμο να ακούει ραδιόφωνο. Και δεν παίζει ρόλο ούτε η εξωτερική εμφάνιση του εκφωνητή, ούτε η μόρφωση, ούτε τίποτα. Παίζουν κυρίως ρόλο κάποιοι άνθρωποι, για κάποιο λόγο ξεχωρίζουν. Για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, απροσδιόριστο δηλαδή. Για κάποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν, ας πούμε. Και είναι 2-3. Έχω συναντήσει ανθρώπους με συναδελφούς, δηλαδή με επίπεδο, καλλιεργημένους, μορφωμένους, έτσι, γιουβέτσια, αυτά, εκείνα, και όμως δεν πιάσαν στο ραδιόφωνο. Δεν πιάσαν. Λοιπόν. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Εδώ όταν ήρθα ήταν το 99,9% άντρες. Δεν υπήρχαν γυναίκες. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Θα πάμε στην επόμενη γραμμή. Ο Κουστέλη μπορεί να τηλεφωνήσει για λίγο ακόμα και μετά, παιδιά, θα κλείσουμε. Οι Κατερίνοι, ναι, έχουν θέμα. Μερικοί δεν έχουν θέμα να βγουν στον αέρα. Κολώνουν, κομπλάρουν, ξέρω. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Φοβούνται, ξέρω. Παρακαλώ.
2: Η Μαρίνα είμαι.
1: Μαρίνα. Βάλε αυτά και... βάλε 7 κιλά καφέ. Τι λέει?
2: Καλά. Πώς ερώτησες την κυρία, πώς την είπες?
1: Ποια?
2: Τώρα που μιλούσες.
1: Αναστασία.
2: Σε ποιο μέρος έμενες στην Αθήνα?
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Εντάξει, θα μας πει. Και εσύ Αθήνα ήσουνα?
2: Από εκεί ήρθα εγώ.
1: Α, δεν είσαι Κατερινιώτησα, μένεις εδώ?
2: Όχι. Κατερι...
1: α, γι' αυτό είσαι άνετη.
2: Εγώ είμαι νύφη εδώ. Ερωτική
1: μετανάστρια. Ξέρεις κάτι, στην Κατερίνη, εντάξει, εδώ στο Μάνος βγαίνουν αρκετοί, αλλά υπάρχει αρκετός κόσμος ακόμα που έχει θέμα με το να βγει στον αέρα, ας πούμε. Και καμιά φορά σκέπτομαι και λέω, για ποιο λόγο να έχει θέμα, τι φοβάται, καταζητούμενος είναι, τι φοβάται δηλαδή. Έχουν μερικά θέματα.
2: Κοίταξε, αυτό το σκεφτόμουν σήμερα πάρα πολύ.
1: Ναι.

0: χθες είπες φοβάσαι να δεν φοβάσαι να βγεις στον αέρα.
1: Θα σε πω ένα παράδειγμα. Στην Κατερίνη είμαι πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι Κατερινιώτης.
0: Ναι.
1: Μένω αρκετά χρόνια. Οι ταξιτζίδες της Θεσσαλονίκης, αν ήμουν δηλαδή όταν ήμουν σε Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονικούς σταθμούς, με παίρναν πάρα πολύ ταξιτζίδες. Οι ταξιτζίδες της Θεσσαλονίκης παίρνουν πάρα πολύ εύκολα σε πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Πάρα πολλούς. Ήταν...
0: Και εδώ.
1: Εδώ όχι. Εδώ όχι. Εδώ σε πρόλαβα. Δηλαδή κάνω πόσα χρόνια ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Ζήτη μου να με πήραν δύο ταξιτζίδες.
0: Δεν ξέρω εγώ το ταξί που θα πάρω.
1: Δεν το έχουν.
0: Μέσα ακούω Μάνους.
1: Ρε παιδί μου, να πάρουν τηλέφωνο. Ναι, Μάνους ακούνε, αλλά να πάρουν τηλέφωνο, αυτό θέλω να σου πω.
0: Α, να επικοινωνήσουν.
1: Να επικοινωνήσουν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουν αυτό.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Με τον κύριο που μιλούσατε νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Τον που είναι και εκείνος εκφωνητής.
1: Στεφανίδης.
0: Ο Στεφανίδης.
1: Ναι.
0: Είναι αυτός ο κύριος που είναι το μεσημέρι μέχρι και μέχρι τις 6 ώρα.
1: Όχι.
0: Μ?
1: Όχι.
0: Α, μάλιστα.
1: Κάνουν πολλή εκπομπή κάνουν εκεί. Στο Μουσικό Γαλαξία, το Ιντερνετικό λες.
0: Ναι.
1: Ναι, κάνουν παλιά αεραστέχνηση εκεί. Κάνουν. Ναι, κάνει και ο Στεφανίδης. Ο Στεφανίδης είναι νέο παιδί, είναι 40 χρόνια. Ναι. Εντάξει.
0: Όχι, ρωτάω, ναι. Γιατί εγώ συνήθως θα βάλω το πρωί λίγο, μετά έχω υποχρεώσει και μετά το βάζω το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Και η φωνή δεν ταιριάζει.
1: Όχι, όχι, δεν είναι δύο. Εμείς, ας σε πω τι γινόταν. Εμείς, εγώ είχα δύο σταθμούς. Το Διάβολο 1
0: ναι.
1: Και το Μουσικό Γαλαξία.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο ήμουν συνδιοκτήτης. Συνδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Όταν εμένα μου έδωσε μια καλή πάσα ένας επιχειρηματίας πολύ μεγάλος, όταν εγώ άλλαξα την επωνυμία του σταθμού, τότε από Παύλο Σουηδός που έβγαινα το έκανα Διάβολος 1, και με πιάνει αυτός ο επιχειρηματίας και μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, γιατί άλλαξε την επωνυμία, έτσι σε ξέρουν οι περισσότεροι εδώ. Του λέω, το άλλαξα γιατί το κάνω επαγγελματικό. Τώρα μου λέει, ξεκινάς από το μηδέν, έτσι με είπε αυτός, και πραγματικά έτσι ήταν. Και πρέπει, να κάνεις κάτι διαφορετικό. Όχι τραγούδια μου λέει, κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτότυπο. Και έκανα τη μία εκπομπή που λεγόταν Ερώτικα Κλαμπ. Ήταν μία εκπομπή που μιλούσε για ερωτικά θέματα. Παρόλο που ήμουν πιο μικρός, σχετικά στην ηλικία, αλλά είχα την εμπειρία, λόγω ότι ασχολήθηκα από πολύ μικρό παιδί στο ραδιόφωνο, το οποίο είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μιλούσε για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ξέρω εγώ κτλ. Κτλ. Πρωτοποριακά. 1989 αυτές οι τότε. Λοιπόν, και στο Μουσικό Γαλαξία έκανα μια εκπομπή που λεγόταν Διπλογραμμές. Ήταν το ραδιοφωνικό ίντερνετ της εποχής εκείνης. Λοιπόν, εν ολίγης, οι εκπομπές στα ραδιόφωνα θέλουν πρωτότυπα πράγματα. Και πάντα προσπαθούσα να κάνω πρωτότυπα πράγματα. Όχι τα κλασικά. Τα 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά εκείνο και 7 κιλά. Τότε τα κατάλαβες.
0: Ξανθιά μελαχρινή και κοντή και ψηλή.
1: Ναι. Ήθελε κάτι διαφορετικό ο κόσμος. Και αποδείχτηκε στην πορεία ότι αυτά που έκανα είχαν μεγάλη επιχείρηση. Όπως και αυτό που κάνουμε επικοινωνία με τον κόσμο, παρόλο που είμαστε ένα σταθμό περιφερειακό, πολύ γνωστό, επώνυμο, πάρα πολύ γνωστό, δυστυχώς τον κόσμο το μάθανε να είναι εκτός αέρα. Τον εκπαιδεύσανε να είναι εκτός αέρα. Δεν έχει, ας πούμε, αυτό να βγει, το να πει 5 κουβέντες, το να συζητήσεις κτλ. Κατάλαβες? Το ραδιόφωνο είναι και αυτό. Δεν είναι βάλε 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά τραγούδια. Αλλά
0: το ραδιόφωνο είναι απ' όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά για μένα
1: ναι.
0: το πρώτο που πιάνει είναι η φωνή.
1: Ναι, καλά, παίζει σημαντικό ρόλο αυτό.
0: Η φωνή του εκφωνητή.
1: Ναι, παίζει.
0: Νούμερο ένα.
1: Ναι, παίζει σημαντικό ρόλο αυτό.
0: Σε μαγνητίζει.
1: Ναι.
0: Εντό εισαγωγικά, χωρίς παρεξήγηση.
1: Κοίταξε,
0: λοιπόν,
1: να σε πω κάτι.
0: Και μένεις εκεί να δεις τι τραγούδια βάζει.
1: Άκου να σου πω κάτι. Οι περισσότεροι όλοι έχουν ωραία φωνή. Πρόσεξε, όλοι έχουν καλές φωνές.
0: Όχι, όλοι δεν έχουν.
1: Περίμενε. Άλλο θα σου πω. Όλοι έχουν καλές φωνές. Οι πολύ ωραίες φωνές είναι ελάχιστες. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Αυτά. Άντε, πάμε για ύπνο τώρα.
0: Όχι, είναι νωρίς. Εχθές που το γύρισα εγώ μετά στο Γαλαξίας,
1: ναι,
0: ήσουν στον αέρα εσύ.
1: Ποιο αέρα?
0: Άκουσα τη φωνή σου, εγώ έτσι νομίζω.
1: Όχι, δεν είμαι εγώ, δεν μιλάω με τα παιδιά.
0: Που έλεγε, πώς το πέ.
1: Ναι, όχι, δεν παίρνω τηλέφωνο εγώ. Μα δεν
0: μιλάω. Ήτανε ακριβώς με το που τελείωσε η εκπομπή.
1: Όχι.
0: Το γυρίζω εγώ συνήθως στο Γαλαξίας.
1: Μήπως έπιασε άλλον σταθμό? Ναι, όχι, εγώ δεν μιλήσω.
0: Όχι, όχι, εκείνο. Και έφτιαχνε τη συχνότητα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν μιλήσω εγώ, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό.
0: Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Πάμε για ύπνο τώρα. Φτάνει
0: το τραγούδι το θυμήθηκα από προχθές που έχω ακούσει.
1: Πώς λέγονται?
0: Κάτσε. Όχι, το ξέχασα τώρα, με τη συζήτηση.
1: Ρε εσύ, πολύ εύκολα ξεχνάς ρε εσύ.
0: Ξεχνάω, ναι.
1: Πολύ.
0: Είναι αλήθεια.
1: Τέλος πάντων.
0: Τα τραγούδια τα ξεχνάω.
1: Λοιπόν, άντε. Καληνύχτα.
0: Αν είναι αργά, όχι. Όταν θα το θυμηθώ θα το γράψω για το, θα σου το πω.
1: Άντσα. Έγινε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Άντσα. Λοιπόν, ο 129 με ρωτάει, ναι, έχουν θέμα. Η μουσική παραγωγή, αυτοί που κάνουν εκπομπές, όχι αυτοί που κάνουν μια φορά τα Χριστούγεννα και μια το Πάσχα, τι φωνή, τι θέματα να έχουν. Αυτοί που κάνουν χρόνια, μιλάμε χρόνια, έχουν θέμα με τις φωνές. Φωνικές φωτές. Εγώ πάντα, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, είχα καλές ανθρώπινες σχέσεις με τους ακροατές και με τις γυναίκες και με τους άντρες και με όλους. Δεν ήταν στο πόνιρο, ήταν πάντα ανθρώπινες. Δεν είναι. Καταρχάς, ο τρόπος που μιλάω στο ραδιόφωνο, μια που είναι πονηρή, δεν θα μου πάρει τηλέφωνο. Μ' ακούει και την κάνει. Λοιπόν, καταλάβεις. Λοιπόν, αυτά, πάντα οι σχέσεις μου ήταν ανθρώπινες, ήταν πολύ καλές. Και με τις γυναίκες και με τους άντρες. Πάμε για ύπνο σιγά σιγά.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εδώ καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Γεια σου Αλέξανδρε. Γεια σου Φάνη. Φάνη, τώρα αυτό θέλει πολύ συζήτηση. Άστο, άλλη φορά θα παίρνει τηλέφωνο. Δεν στέλνετε μηνύματα. Δεν θέλω μηνύματα. Το μήνυμα θέλει άλλος το πιστεύει. Ενώ το τηλέφωνο θέλει το πιστεύει. Λοιπόν, θα παίρνει τηλέφωνο. Αυτά, χαιρετώ, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Τρίτη σας εύχομαι. Πάμε για Τετάρτη. Our world is no longer a place where you can dream of the future. Only of the past. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που κάποτε το έβαζα στο ραδιόφωνο. Τα βγαίναμε με τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979. Τα ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Theo Van Es, Back to Music. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής ήταν το Supermarket Astron στην Εφεσό του Κώστα του Δημούγλου, το Σεραϊκό, η κομμόσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα 1960, η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία,

Max Pet Shop Λάμδα Σενίδη 9, το ασφαλιστικό γραφείο ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμδα Σενίδη 11, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το Fast Food Pulse Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, 23510 Delivery, 23510 39911, 23510 39911, Fast Food Pulse. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο κιλόμετρο Παλιάς Αθηνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λιτ. Γερμανική και ελληνική κουζίνα. Το Κέρε Βούρτς και το Πούλιτ Μπορκ. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Το Σεραϊκό. Και επίσης για πολύ όμορφα ρούχα γυναικεία, Τρέσκορ, Παναγίτσα Λονδάρη 4.

Τα παιδιά της Καλαμαριάς, ναι, ήταν θρυλικό ραδιόφωνο, όπως και ο Μουσικός Γαλαξίας. Μείνα στην ιστορία, όπως και το Ράδιο Μάνος. Και το Ράδιο Μάνος είναι

Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Καλό ξημέρωμα. Και βέβαια να πούμε ότι τα που με ρωτήσανε κάποιοι, ξέρω, κάποιοι ακροατές για διαφημίσεις, θα πάρετε αύριο στο Μάνο. Εντάξει. Όσοι θέλουν να διαφημιστείτε στο Μάνος, θα πάρει τηλέφωνο αύριο στο σταθερό στο Μάνος, κάτι σε 9.30 η ώρα. Για τον 422, τι να πούμε τώρα, ό,τι και να πούμε, ο καθένας έχει την άποψή του και τη γνώμη του. Όχι, δεν το κάνω από θέμα κραματικότητας αυτό που λες, αλλά ο καθένας πιστεύει αυτά που πιστεύει. Για ποιο λόγο να μάλλω μαζί του. Αφού τα πιστεύει. Και αν το πω εγώ, τι θα γίνει τα

Λοιπόν, καληνύχτα στην κυρία Χαρά, καλό ξημέρωμα να έχει και θα ζήσει άλλα 50 χρόνια. Την αγάπη μας στην κυρία Χαρά, την αγάπη μας στην, στη Δήμη, την αγάπη μας στην Κλεοπάτρα που μας έστειλε μήνυμα. Στη Μαρίνα χαιρετισμούς, στην Αναστασία χαιρετισμούς.

Λοιπόν, αυτά παιδιά, καλό ξημέρωμα. Φίλια πολλά, να είστε καλά. Γεια σας, τα λέμε αύριο 8 η ώρα. Πρώτα Θεός και πάνω από όλα Θεός. 8 η ώρα το βράδυ.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

πάνω τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρουν. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια.